0: Ευχαριστώ τον Κύριο που βρίσκομαι μαζί σας και ευχαριστώ και την Επιτροπή που έκανε την τιμή αυτή να με συμπεριλάβει εδώ στο πρόγραμμα των ομιλητών. Αλλά ομολογώ δεν ήρθα αποκλειστικά για μια ομιλία στην ώρα αυτή και μάλιστα για 20 λεπτά όπως ορίζει το πρόγραμμα. Το να κάνει κανείς 350 χιλιόμετρα και άλλα 350 να πάει είναι 700 χιλιόμετρα για 20 λεπτά, είναι πολύ λίγο. Εν πάση περιπτώσει, αν παρευγιαστεί και λίγο η ώρα, πιστεύω να μην πειράξει τόσο πολύ. Εκείνο όμως που ομολογώ μας έφερε εδώ είναι η αγάπη που νιώθαμε μέσα στην καρδιά μας για τους αδελφούς και ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά για τα οποία προσευχόμεθα. Και για τους δικούς μας, στην Εκκλησία μας, στην Επιμέρους Εκκλησία, στην περιοχή μας, αλλά και για όλους τους νέους των Εκκλησιών μας. Και χαίρομαι ιδιαιτέρως όταν νέα παιδιά συγκεντρώνονται για να ψάλουν στον Κύριο και να έχουν κοινωνία και συναναστροφή με τον Κύριο και μεταξύ τους. Και ακόμη όταν νέα παιδιά αγαπούν τον Κύριο και οραματίζονται έτσι την ανάγκη που υπάρχει μέσα στον αγρό του Κυρίου και την υπηρεσία για τον Κύριο. Η προσευχή μας είναι τον τελευταίο τούτο καιρό ο Θεός να αναστήσει κάποιες καινούργιες ψυχές και να τις στείλει στον αγρό του, όπως και ο αδελφός ο Γιάννης παρατήρησε, ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη στις μέρες μας. Και εγώ όταν πήγα στο έργο του Κυρίου ήμουν στην ηλικία πολλών από εσάς. Και όταν μάλιστα για πρώτη φορά πήγα στην εκκλησία, κάποια γριά αδελφή που καθόταν εκεί σε μια άκρη είπε: «Μπα, αυτό το παιδάκι μας στείλανε». Βέβαια, θα ευχόμεθα να είναι και πιο πολύ και πιο μεγάλη, αλλά ο Κύριος όμως δεν κοιτάζει σε ηλικία, αλλά ούτε ακόμη σε προσόντα ανθρώπινα. Ο Κύριος κοιτάζει στις καρδιές. Και η προσευχή μας θα είναι κάποιες τέτοιες καρδιές ο Κύριος να παρακινήσει. Όπως ακούσατε, το θέμα το σημερινό είναι η χαρά της κοινωνίας με τον επιπόθητο αδελφό. Όλοι μας πιστεύω καταλαβαίνουμε τη λέξη αυτή, επιπόθητος. Είναι ολίαν αξιοαγάπητος, ολίαν επιθυμητός. Επιθυμία, επιπόθησης μάλλον, είναι μια σφοδρά επιθυμία που έχει κάποιος μέσα στην καρδιά του για κάτι. Λοιπόν, ο επιπόθητος αδελφός είναι εκείνος τον οποίον αγαπάμε σφόδρα και υπερβολικά και αισθανόμεθα μια ιδιαίτερη έλξη και αγάπη προς Αυτόν. Το αν αυτό φέρνει πάντοτε χαρά είναι κάτι που παίρνει πολύ συζήτηση. Γιατί ο επιπόθητος αδελφός, όπως θα σημειώσουμε πιο κάτω, δεν είναι κάποιος που πάντα έχει το σπίτι του, την άνεσή του, τη δουλειά του, τα νιάτα του, την υγεία του. Αλλά μπορεί να είναι κάποιος άρρωστος σε ένα κρεβάτι, να είναι ηλικιωμένος, να έχει ανάγκες, να έχει προβλήματα, να μην μπορεί να εξυπηρετήσει τον εαυτόν του. Τότε τι χαρά μπορεί να αισθανθείς όταν τον βλέπεις? Λίγο τα θέματα μας αυτά δημιουργούν απορίες και κάποιες κάπως αντιφάσεις. Αλλά εδώ είναι το μυστικό. Την ευλογία που κάποιος μπορεί να αποκομίσει σε αυτή την υπηρεσία. Την ευλογία που μπορεί να αποκομίσει μέσα σε κάποια θυσία. Την ευλογία και τη χαρά που μπορεί να έχει σαν κέρδος μέσα σε κάποιον κόπο και σε κάποια προσφορά. Αυτό είναι ένα μυστικό που το ξέρουν μόνο εκείνοι που πραγματικά ανήκουν στον Κύριο και που έχουν δώσει ολόκληρο τον εαυτό τους, την καρδιά τους και τη ζωή τους στον Κύριο και θέλουν να ζουν για τον Κύριο. Τέτοια περιστατικά και τέτοιες περιπτώσεις πιθανόν να μας δοθεί ευκαιρία να αναφέρομαι πιο κάτω. Αλλά θα ήθελα να γυρίσουμε έτσι στο θέμα μας καλύτερα. Καταρχήν, μέσα από το Λόγο του Θεού, να δούμε τι σημαίνει αυτή η κοινωνία. Ξέρουμε ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο για να έχει κοινωνία μαζί του. Δεν τον δημιούργησε να τον έχει σε κάποια απόσταση, να τον βλέπει από μακριά. Όλοι μας πιστεύω, ξέρουμε και ενθυμούμεθα τα λόγια του Κυρίου που λέγει, προσευχήθηκε μάλιστα στον Πατέρα για τους δικούς του και είπε, «Σε παρακαλώ, όχι μόνον περί τούτων, αλλά και περί εκείνων που θα πιστεύσουν σε μένα με τα λόγια αυτών, να είναι πάντες εν. Καθώς η Πάτερ είσαι εν εμή και εγώ εν εσύ, να είναι και αυτή εν ημίν εν, για να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες». Ο Κύριός μας προσευχήθηκε για τους δικούς του να είναι ένα μεταξύ τους. Και ακόμη μέσα στο Λόγο του μας λέγει ότι έρχεται να κατοικήσει μέσα μας. Τώρα καταλαβαίνουμε ποια είναι αυτή η κοινωνία. Δεν είναι απλώς κοινωνία και συναναστροφή κάπως εξωτερική, αλλά είναι ταύτισης με τον Κύριο. Έρχεται ο ίδιος ο Κύριος και κοινώνει μέσα στην καρδιά μας. Είναι εκείνος που θέλει να εκδηλώνεται στη ζωή μας. Ο Χριστός μέσα μας, όπως λέγει ο Παύλος, είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή συναναστροφή που έχουμε και γνωριμία. Και ο Κύριος θέλει αυτή η σχέση και η επαφή και η κοινωνία να είναι και μεταξύ των δικών του. Μέσα στην καρδιά μας ο αδελφός, μέσα στη σκέψη μας, μέσα στα ενδιαφέροντά μας. Ένα μέρος και ένα κομμάτι από τον εαυτό μας και από τη ζωή μας. Όπως και ο Απόστολος λέγει ότι είμαι μέλη του σώματος του Χριστού και μέλη αλλήλων. Αυτές τις μεγάλες αλήθειες δεν τις έχουμε συνειδητοποιήσει τόσο όσο πρέπει. Μπορεί να αρκούμεθα σε ένα κάποιο χαιρετισμό, σε μια κάποια έχει, ξέρω εγώ, χειραψία που κάνουμε, σε κάποια παρέα, αλλά είμαστε κάτι πολύ περισσότερο εν Χριστώ, άμα πραγματικά είμαστε του Χριστού. Όλοι ένα, εν αυτό και μεταξύ μας, μέλη αλλήλων. Ο Κύριος προσευχήθηκε γι' αυτό. Η κοινωνία αυτή των Αγίων είναι η κοινωνία με τον Θεό τον Πατέρα και με τον Υιόν αυτού Ιησού Χριστόν. Ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του Α3 λέγει, «Δια να έχετε κι εσείς κοινωνίαν με θυμών, και η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού». Όταν καλούμε κάποιον άνθρωπο να έρθει στον Κύριο και όταν επιδιώκουμε μαζί του κάποια σχέση και επαφή, δεν είναι απλώς να τον πάρουμε από πίσω μας, να τον κάνουμε, ξέρω εγώ, οπαδό μας, ή να μπει μέσα σε κάποιο δόγμα ή ακόμη να γίνει μέλος της επιμέρους εκκλησίας μας, αλλά είναι να συνδεθεί με τον ίδιο τον Κύριο, με τον Θεό τον Πατέρα και να έχει κοινωνία μαζί του και έτσι θα έχει κοινωνία και μαζί μας. Καλείσαι να πιαστείς από τον Χριστό και να έχεις κοινωνία με τον Κύριο και έτσι θα έχεις κοινωνία και με μας, γιατί θα μας βρεις ακριβώς εκεί. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από το να μπει κάποιος σε κάποια τοπική εκκλησία και να γίνει ένα μέλος ή να έρχεται ακόμη στο συνέδριο ή σε κάποια άλλη συναναστροφή πνευματική. Το θέμα είναι αν ανήκει στο Χριστό πραγματικά και προσωπικά και αν έχει κοινωνία με τον ίδιο τον Κύριο. Άλλωστε δεν μπορεί να νιώσει τη χαρά για την οποία μιλάμε και ίσως θα μιλήσουμε όσο πάρει ώρα, της κοινωνίας με τον επιπόθητο αδελφό. Εάν δεν γνωρίζαμε τον Κύριο και δεν είμαστε τον Κύριο, πώς θα νιώσουμε αυτή τη χαρά της συναναστροφής κατόπιν και πώς θα υποβληθούμε σε κάποιους σκόπους και σε κάποιες θυσίες για τον αδελφό, που όπως είπα δεν τον βρούμε στην άνεσή του, στην υγεία του, στα νιάτα του, αλλά θα τον βρούμε μέσα σε δυσκολίες και μέσα σε προβλήματα και μέσα σε ανάγκες. Η κοινωνία με τον Κύριον και με τους Αγίους του Θεού προϋποθέτει καθαρότητα ζωής και πνευματικό περπάτημα στο φως. Εάν όμως περιπατώμεν εν το φωτί, καθώς αυτός είναι εν το φωτί, έχουμε κοινωνία με τα λύλων και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Εάν περιπατώμεν εν το φωτί. Τούτο το εδάφιο το παίρνουμε συχνά και το εφαρμόζουμε σε κάποια ψυχή την οποία ευαγγελιζόμεθα. Ότι το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Βέβαια, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά παρατηρήσατε όμως ολόκληρο αυτό το χωρίο. Εάν περιπατώμεν εν το φωτί, όπως αυτός είναι εν το φωτί, έχουμε κοινωνία με ταυτού. Και τότε το αίμα του Υιού αυτού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να μην έχει κοινωνία με τον Χριστό, να ζει στην παρουσία του Κυρίου, στο φως του θελήματος του Θεού και να επικαλείται τα λόγια αυτά για τον καθαρισμό πάνω στον εαυτόν του. Ο Κύριος δεν μας καθαρίζει μέσα στις αμαρτίες μας και όταν μας καθαρίζει δεν μας αφήνει εκεί μέσα στις αμαρτίες μας και σε αυτή την κατάσταση. Το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει για να έχουμε κοινωνία με τον Κύριον και όσο περισσότερο έχουμε κοινωνία με τον Κύριο και όσο στενότερη είναι η επικοινωνία μας με τον Κύριο, τόσο βλέπουμε την ανάγκη μας για καθαρισμό. Και τότε είναι πράγματι που το αισθανόμεθα μέσα από την καρδιά μας και το ζητάμε από τον Κύριο και το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει. Γιατί δεν πηγαίνει έτσι χαμένο το έργο το δικό του, δεν καταντάει να γίνεται κοινό αυτό το έργο, ούτε έτσι υποτιμάται το αίμα του Χριστού. Κάνει ένα έργο που να μένει. Και όταν η καρδιά το ζητάει και έρχεται κάτι στο φως και το βλέπει ότι πρέπει οπωσδήποτε να φύγει, ο Κύριος το βγάζει και το καθαρίζει. Πρέπει να περπατάμε στο φως για να έχουμε κοινωνία μαζί του. Και τότε το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει. Όσο περισσότερο ζούμε στο φως, τόσο περισσότερο βλέπουμε τις αδυναμίες μας. Και τόσο περισσότερο η κοινωνία μας γίνεται πραγματική με τον Κύριο. Έπειτα θα έλεγα πέμπτον, ο Κύριος τιμά με την παρουσία του τη συντροφιά και την κοινωνία των Αγίων του. Και προσέχει, ακούει και σημειώνει τη συνομιλία που οι δικοί του κάνουν μεταξύ τους. Τότε οι φοβούμενοι των Κύριων ελάλουν προς αλλήλους. Και ο Κύριος προσήχε και ήκουε και γράφει βιβλίων ενθυμίσεως ενώπιον αυτού, περί των ευλαβουμένων το όνομα αυτού. Οι φοβούμενοι των Κύριων ελάλουν προς αλλήλους και ο Κύριος προσήχε και ήκουε. Βλέπετε η κοινωνία και η συναναστροφή μεταξύ των Αγίων του Θεού. Άμα έχουμε γνωρίσει τον Κύριο, γιατί να μην καθόμαστε μόνοι μας, στο καθένα μας σπίτι μας, να επικαλούμεθα το όνομα του Κυρίου, να μελετάμε το Λόγο του Θεού. Αφού ο Κύριος είναι μαζί μας με τον κάθε ένα χωριστά όπου και αν είμαστε και όπου και αν βρισκόμεθα. Κι όμως ο Κύριος μας στέλνει όλους μαζί και από κοινού. Και όταν στην κοινωνία μας αυτή και στην αναστροφή μας αναφερόμεθα στα πράγματα του Θεού, η καρδιά μας σκυρτά και χέρι πραγματικά στο θέλημα του Κυρίου, στην αγάπη για τον αδελφό που είναι μπροστά μας, στη δόξα του ονόματος του Κυρίου. Ο Κύριος μας ευλογεί και βλέπει και τις ανάγκες μας, ακούει τις συζητήσεις μας, τους πόθους των καρδιών μας και σημειώνει. Υπάρχει βιβλίον ενθυμίσεως ενώπιον του. Οι φοβούμενοι των Κύριων ελάλουν προς αλλήλους και ο Κύριος προσήχε και ήκουε και γράφει βιβλίων ενθυμίσεως ενώπιον αυτού. Μαλαχίας, γάμα 16. Ο Κύριος τιμάει με την παρουσία του τη συνάθρηση των Αγίων του, άσχετα με τον αριθμό και τον τόπο που συνέρχονται. Είναι ένα εδάφιο το οποίο πολλές φορές το έχουμε ακούσει και το ξέρουμε, θα σας το πω άλλη μια φορά, αλλά θέλω να σημειώσω κάτι άλλο.
1: σε αυτό το χωρίο τώρα. Εάν δύο από σας συμφωνήσω συν, θέλει γίνεις αυτούς παρά του πατρός μου. Γιατί όταν το ζητάμε μόνοι μας, ο καθένας χωριστά δεν γίνεται. Και βέβαια γίνεται. Αλλά κοιτάξτε τι δύναμη έχει η προσευχή, η κοινή προσευχή. Και όταν δυο μεταξύ τους συμφωνήσουν για ένα πράγμα ενώπιον του Κυρίου. Πολλό μάλλον όταν αυτοί δεν είναι οι δυο, αλλά είναι οι τρεις, οι πέντε, οι πενήντα, οι εκατό, οι διακόσιοι. Καταλαβαίνουμε τη δύναμη που έχει αυτό μπροστά στον Κύριο. Και ο Κύριος, όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι και εγώ εν το μέσο αυτών. Που σημαίνει άσχετα με τόπο και άσχετα με αριθμό και άσχετα με χρόνο. Όπου ο Κύριος τιμά με την παρουσία του την κοινωνία και τη συναναστροφή των δικών του. Έβδομο, ο Κύριος στο λόγο του μας προτρέπει να συνερχόμεθα ομού, μη αφήνοντες το να συνερχόμεθα ομού, καθώς είναι η συνήθεια ίστινας, αλλά προτρέποντες αλλήλους και το σούτο μάλλον, όσο βλέπετε πλησιάζουσαν την ημέρα. Έχουμε περισσότερη ανάγκη από κοινωνία και συναναστροφή, ο ένας με τον άλλον. Θα μιλήσω με τέτοιες περιπτώσεις πιο κάτω, αλλά εδώ αναφέρομαι στις παραγγελίες και προτροπές που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Να καταλάβουμε πόσο αναγκαίο και απαραίτητο που είναι, ιδιαίτερος μάλιστα στους τελευταίους αυτούς καιρούς που ζούμε. Οι άνθρωποι έχουν μια παροιμία που λένε ότι ένα ξύλο μόνο του δεν κάνει φωτιά, σβήνει. Αλλά όταν βάλεις πολλά μαζί, ξέρουμε τι σημαίνει. Αυτό γίνεται και στην πνευματική ζωή και στην κοινωνία των πιστών. Οπωσδήποτε, αν ήταν ο καθένας μόνος του από εμάς σήμερα, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτές τις ευλογίες. Και δεν θα μπορούσε κανείς να ψάλει με τον τρόπο που ψάλει εδώ, ανάμεσα σε όλους, όπως ψάλουν όλοι μαζί. Και ασφαλώς δεν θα είχαμε αυτές τις ευκαιρίες να μιλάμε, να δούμε ένας τον άλλον και να ακούσουμε κάτι από το Πνεύμα του Θεού. Βλέπουμε τις ευλογίες που έρχονται ακριβώς στη σύναξή μας όταν συνερχόμεθα όλοι ομού, οπουδήποτε κι αν είμαστε. Και είναι μια προτροπή του Λόγου του Θεού αυτή, για να έχουμε κοινωνία μαζί του και κοινωνία με τα αλλήλων. Και 8. Η πνευματική αυτή κοινωνία με τον Κύριο και με τους αδελφούς εκφράζεται απόλυτα και στη συμμετοχή μας στο δείπνο του Κυρίου. Δεν θέλω τώρα εδώ να μιλήσω για το δείπνο, κάθε άλλο, αλλά θέλω να θυμίσω ένα εδάφιο που λέει «Η σάρτος εν σώμα εσμένη πολύ, επειδή πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν». Είμαστε έτσι ένα και το αισθανόμεθα. Ξέρουμε πώς γίνεται το ψωμί. Ένας πυρισιτάρι εδώ, ένα άλλο από πιο πέρα, από πιο πέρα. Και μπορεί κάποιες ποσότητες να είναι από ένα μέρος και κάποιες άλλες ίσως από κάποια άλλη περιοχή και από κάποια άλλη χώρα. Όλο αυτό το σιτάρι γίνεται αλεύρι και όλο αυτό γίνεται ένα ψωμί. Μαζεύτηκε από τη μια άκρη και από την άλλη και από την άλλη και έγινε ένα ψωμί. Αυτή είναι η πιστή ενώπιον του Κυρίου. Είναι ο Κύριος που μας έχει μαζέψει τον έναν από εδώ, τον άλλον από εκεί και όλοι μαζί αποτελούμε ένα σώμα. Και όταν μετέχουμε έτσι στην τράπεζα του Κυρίου, στο δείπνο του Κυρίου, εκφράζουμε αυτή την κοινωνία που έχουμε με τον Κύριο και μεταξύ μας. Ένα σώμα, η σάρτος. Η πνευματική κοινωνία και συναναστροφή των πιστών έχει σαν αποτέλεσμα τη δόξα του ονόματος του Κυρίου. Υπάρχει μια προτροπή και παραγγελία και αλήθεια που εκφράζεται μέσα στο Λόγο του Θεού, όπως το εδάφιο «Εν εκκλησίες ευλογείται τον Θεόν». Καμιά φορά αυτό θα το δείτε γραμμένο πάνω σε κάποιο χτίριο ορθόδοξο, κάποιο ναό. Και εννοούν ακριβώς ότι και μέσα στο χτίριο πρέπει να μπαίνεις. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι εν συνάξεση, εν συναθρήσεση. Όλοι μαζί από κοινού ευλογείται τον Κύριον, εν εκκλησίες. Και ο καθένας χωριστά και όλοι μαζί από κοινού. Και εκεί είναι ακριβώς που ο Κύριος θα δώσει ευλογίες και θα δοξαστεί το όνομα το δικό του. Ο Κύριος θέλει την ευλογία αυτή και τη δόξα από πολλά χείλη και από πολλές καρδιές, γιατί εκεί μπορεί να δώσει ευλογίες δικές του. Η διακονία της υπηρεσίας ταύτης, λέει ο Παύλος στους Κορινθίους, Β, Θ12, όχι μόνο αναπληρεί τις στερήσεις των Αγίων, αλλά και περισσεύει δια πολλών ευχαριστειών προς τον Θεό. Και ακόμη στο εδάφιο Κολοσσαΐς Γ16, διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, εν χάριτι ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριον. Ασφαλώς όταν συνερχόμεθα όλοι μαζί, δεν συνερχόμεθα για να κουβεντιάσουμε τα ζητήματά μας τα προσωπικά, τα ιδιαίτερα. Ή να μιλήσουμε για τους φίλους μας πιο πέρα ή για τους γνωστούς μας ή για κάποια προσωπικά μας θέματα. Μαζευόμαστε για να λατρεύσουμε τον Κύριο. Υπάρχουν πολλοί που όταν μπαίνουν στις συνάθρες, έστω και Κυριακή πρωί, μιλάνε για το σπίτι τους, για τις οικοδομές τους, για το μαγαζί τους, για τις δουλειές τους. Είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε. Όταν προσερχόμεθα στην παρουσία του Κυρίου όλοι μαζί, σε κάποιο ορισμένο χώρο, δεν έχει σημασία ποιος θα είναι αυτός, ερχόμεθα με έναν σκοπό να λατρεύσουμε τον Κύριο. Τόσες άλλες ώρες ασχολούμεθα με τον εαυτό μας και μέρες και χρόνια ολόκληρα. Είναι λίγες οι ώρες εκείνες που αφιερώνουμε στον Κύριο όλοι μαζί και δεν θα πρέπει να τις χάνουμε. Ακόμη το να συνερχόμεθα όλοι ομού έχει σαν αποτέλεσμα την πνευματική κατάρτιση των πιστών με την αμοιβαία προτροπή και διδασκαλία. Έχει σαν αποτέλεσμα την αμοιβαία παρηγορία και αλληλοοικοδομή. Δια τούτο παρηγορείται αλλήλους και οικοδομείται ο ένας τον άλλον καθώς και κάμνεται. Λοιπόν, παρηγορείται αλλήλους με τους λόγους τούτους. Γιατί είμαστε ταξιδιώτες, είμαστε οδηπόροι, προχωράμε. Κάποιος κουράζεται και μένει πίσω, κάποιος άλλος κουτσένει, κάποιος αρρωσταίνει πνευματικά. Έχουμε ανάγκη να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον. Αυτός είναι ο σκοπός της κοινωνίας και της συναναστροφής. Πράγματα που τα ξεχνάμε και ασχολούμεθα με άλλα ενδιαφέροντα. Είμαστε υπεύθυνοι για τον εαυτό μας και για τους άλλους που είναι γύρω μας. Έχει σαν αποτέλεσμα επίσης τη συμμετοχή μας στη χαρά και στη δοκιμασία των πιστών, η κοινωνία αυτή και η συναναστροφή. Ο Παύλος, στην επιστολή του Ρωμαίους για τα Β15, λέει «Χαίρετε με τα χαιρόντων και κλαίετε με τα κλαιόντων». Εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έβαλε και εμείς χρεωστούμεν υπέρ των αδελφών να βάλουμεν τας ψυχάς ημών. Α Ιωάννου Γ16. Ενθυμίστε τους δεσμίους ως συνδέσμοι, τους ταλαιπωρημένους ως όντες κι εσείς εν σώματι. Εβραίους για τα Γ3. Ότι χρειάζεται λίγο σκέψεις για να βρούμε ποιος είναι ο αδελφός εκείνος, ο επιθυμητός με τον οποίον θα έχουμε χαρά στην κοινωνία μας και στη συναναστροφή μας. Βλέπετε ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο ρόδινα και τόσο απλά. Καλείσαι να σηκώσεις πολύ βάρος. Υπάρχουν ευθύνες και υποχρεώσεις και κάποιος πρέπει να τις αναλογίζεται πριν ξεκινήσει. Αλλά μην ανησυχείς, αν ο Θεός πληροφορεί την καρδιά σου, είναι εκείνος που θα σου δώσει και τη δύναμη και τη χάρη. Δεν είσαι εσύ που θα σηκώσεις κάποιο βάρος. Είναι ο ίδιος ο Κύριος. Αλλά αυτός είναι ο σκοπός και το αποτέλεσμα της κοινωνίας μας και της συναναστροφής μας. Και αν δεν είναι αυτός, τότε τι άλλο. Ένατον, ειρηνική συμβίωση, η αγάπη και η πνευματική κοινωνία μεταξύ των πιστών είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ευλογία του Κυρίου. Τι καλόν και τι τερπνό να συγκατοικώσουν εν ομονία αδελφοί, λέει ο ψαλμοδός το ρολάμπτα γάμα ψαλμό 1-3 και σημειώνει, διότι εκεί διόρισε ο Κύριος την ευλογία. Πού? Εκεί που υπάρχει ειρηνική συμβίωση, η κοινωνία της αγάπης,
0: η πνευματική συναναστροφή μεταξύ των πιστών, εκεί ο Κύριος διόρισε την ευλογία. Τέτοιες καταστάσεις και πραγματικότητες τις βλέπουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη πρώτα στους Αποστόλους. Ενέμενον ομοθυμαδών στην προσευχή και στη δέηση. Διαβάζομαι στο Πράξεις Α14. Η πρώτη εκκλησία και ενέμενον στην διδαχήν των Αποστόλων, στην κοινωνία, στην κλάση του άρτου και στις προσευχές. Πράξεις Β 42. Και όλοι οι πιστεύοντες ήσαν ομού και είχαν τα πάντα κοινά. Πράξεις Β 44. Αυτή ήταν η ζωή της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι απέχουμε πολύ από εκεί. Ο σκοπός αυτών των ομιλιών μας, πιστεύω, δεν είναι να κολακέψουμε τους εαυτούς μας, ούτε κανέναν, αλλά να διατυπώσουμε μερικές αλήθειες όπως αποκαλύπτονται μέσα στο Λόγο του Θεού και να δούμε σε ποια θέση βρισκόμαστε εμείς και πόσο απέχουμε ίσως από αυτές. Και σαν άτομα και σαν σύνολα ακόμη. Και έχουμε ανάγκη να γυρίσουμε σε εκείνα τα αποστολικά πρότυπα, όπως πολύ καλά το έχετε και εσείς απεικονίσει εκεί σε κάποια γωνία. Σε αυτή τη ζωή την πνευματική. Βέβαια αυτό δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε στον κάθε ένα, αλλά ούτε όλους σαν σύνολο να τους πρόξει κανείς σε μια τέτοια ζωή. Είναι ζήτημα καρδιάς και είναι πάντοτε λίγοι εκείνοι οι οποίοι πραγματικά θα αισθανθούν από μέσα τους αυτό το ζήλο, αυτή τη θέρμη, τη φλόγα, αυτό το ενδιαφέρον για τον Κύριο και για τη δόξα τη δική του και για τους αδελφούς. Αλλά αυτά είναι τα πρότυπα που βρίσκομαι μέσα στην Καινή Διαθήκη. Τώρα, κάποιοι τρόποι κοινωνίας πνευματικής με αδελφούς. Πού μπορούμε να έχουμε αυτή την συναναστροφή και την κοινωνία και πώς? Με την προσέλευσή μας στη συνάθρηση. Είναι μια ευκαιρία κοινωνίας και συναναστροφής, δεν είναι έτσι? Θα δούμε τον αδελφό. Πάμε να ακούσουμε όχι μόνο το Λόγο του Θεού, αλλά η παρουσία μας δίνει χαρά και στους άλλους που μας βλέπουν. Κάποιο λόγο θα πούμε, κάτι θα μας πει κάποιος άλλος. Θα χαρούμε να δούμε ένας τον άλλον, θα σφίξουμε ένας το χέρι του άλλου. Πώς ομιλούμε πολλές φορές την προσέλευσή μας και στη συνάθρηση. Πώς θα έχουμε αυτή την κοινωνία και τη συναναστροφή. Βρίσκουμε δικαιολογίες, μένουμε στο σπίτι μας για τον Α ή Β λόγο, κάποια δουλειά. Αισθανθήκαμε, ξέρω εγώ, λίγο κρυωμένοι. Αν ήταν όμως να πάμε στη δουλειά μας, στο γραφείο μας, θα σηκωνόμαστε από τις 5 το πρωί για να πάμε. Και άρρωστοι ίσως πολλές φορές. Το ίδιο όμως δεν το κάνουμε όταν πρόκειται να πάμε στη συνάθρηση. Έπειτα μπορούμε να κάνουμε μια επίσκεψη σε έναν αδελφό. Να πάμε να τον δούμε. Και είμαι σίγουρος ότι και στην Αθήνα όπως και στην επαρχία τούτες οι επισκέψεις γίνονται από ορισμένους αδελφούς αλλά όχι από τον κάθε ένα. Είναι μερικοί που το έχουν μέσα στην καρδιά τους. Αλλά αυτοί είναι πολύ λίγοι. Οπωσδήποτε πρέπει να το ομολογήσουμε. Πόσες φορές ξεκινήσαμε να πάμε να δούμε έναν αδελφό, έναν νέο, έτσι να μιλήσουμε λίγο πνευματικά. Όχι για να πάμε περίπατο ή εκδρομή ή κάπου αλλού. Αλλά να τον δούμε ή κάποιον πιο ηλικιωμένο. Τι σημασία έχει αν είμαστε εμείς πιο νέοι στην ηλικία? Οπωσδήποτε θα δώσουμε κάποια χαρά σε έναν άλλον. Έπειτα μπορούμε να προσευχόμεθα για τους αδελφούς. Να έχουμε κάποιο κατάλογο ονομαστικό και να αναφερόμεθα σε αυτούς. Και ιδιαίτερως εκείνους που έχουν κάποια ιδιαίτερη ανάγκη. Μπορούμε να γράψουμε ένα γράμμα. Μπορούμε να κάνουμε ένα τηλεφώνημα. Είπα κάποια μέρα στη συνάθρησή μας στην Καλαμάτα, όλοι οι αδελφοί, ο καθένας θα γράψει όλα τα τηλέφωνα των άλλων και τη διαθεσή τους και λίγο φάνηκε παράξενο, αλλά είπα αυτό έχει σκοπό. Εάν έχουμε 2-3 μέρες, μια εβδομάδα να δούμε τον αδελφό, μπορούμε να κάνουμε ένα τηλεφώνημα να δούμε τι κάνει. Πρέπει να ξέρουμε τη διεύθυνσή του, θα χρειαστεί να τον δούμε. Αυτό καλλιεργεί έτσι την κοινωνία, το δεσμό αυτό της αγάπης και της συναναστροφής. Έχουμε όλα τα μέσα στη διάθεσή μας σήμερα και δεν τα χρησιμοποιούμε. Για να μην πούμε ότι πολλές φορές αυτά έχουν γίνει ολέθρια και έχουν κόψει την κοινωνία μας. Καμιά φορά παίρνει κανείς το αυτοκίνητό του και περνάει 14 εκκλησίες και δεν στέκεται σε καμιά, γιατί έχει ρόδες και τρέχει. Ούτε σε κανέναν αδελφό. Πάει εκεί που νομίζει και θα τον ευχαριστήσει, έχει σκοπό δικό του και πρόγραμμα δικό του. Έπειτα μια βραδιά κοινωνίας και συναναστροφής για τα μέλη μιας τοπικής εκκλησίας που μπορεί να οργανώνει κάθε μια εκκλησία. Μια βραδιά έτσι ιδιαίτερη. Ο Κύριος δίνει πραγματικά ευλογίες δικές του στην κοινωνία. Αυτή με τους αδελφούς και μάλιστα με τον επιπόθητο αδελφό ή με κάποια πολύτιμη ψυχή που ενδιαφέρεται για τον Κύριο. Και θα ήθελα έτσι να περιορίσουμε και να εντοπίσουμε περισσότερο ακριβώς αυτά που θα πούμε τα λίγα σε αυτή ακριβώς την περίπτωση. Πρέπει να μας χαρακτηρίζει πρώτα μια ανοιχτή καρδιά. Να έχουμε ανοιχτή την καρδιά μας και ανοιχτό το σπίτι μας. Και να έχουμε ένα πνεύμα φιλοξενίας. Στο πρόγραμμα υπάρχει ένα ιδιαίτερο τέτοιο θέμα και χαίρομαι γι' αυτό και έτσι δεν θα ασχοληθώ. Αλλά πολλοί κρατούν και την καρδιά τους κλειστή και το σπίτι τους κλειστό. Τι κοινωνία και συναναστροφή να έχουμε. Όταν πηγαίνεις και χτυπάς μια πόρτα και ο άλλος μπορεί να είναι μέσα και να μην ανοίγει ή να είναι απασχολημένος εκείνη την ώρα και να μην θέλει επίσκεψη ή να δείχνει ότι κάπως ενοχλήθηκε, δεν θα το ξανακάνεις, θα είσαι επιφυλακτικός. Και θα δώσει και εσύ την ίδια εντύπωση στον άλλον και εκείνος δεν θα έρθει ξανά. Πρέπει να είναι ανοιχτή η καρδιά μας. Ο Παύλος έλεγε στους Κορινθίους, πλατύνθητε κι εσείς. Δεν έχετε στενοχωρία, λένε ημίν. Μέσα μας χωράτε όλοι εσείς, έστω κι αν είστε τόσοι πολλοί. Μπορούμε να σας βάλουμε μέσα στην καρδιά μας όλους. Αλλά έχετε στενοχωρία εν της πλάχνης ημών. Η στενότητα υπάρχει μέσα στη δική σας την καρδιά. Εμείς οι λίγοι δεν χωράμε μέσα στις δικές σας. Πλατύνθητε κι εσείς, έλεγε στους Κορινθίους. Πρέπει να μας χαρακτηρίζει μια πλατιά ανοιχτή καρδιά. Ανοιχτή η καρδιά μας και ανοιχτό το σπίτι μας. Δεύτερον, να μας χαρακτηρίζει η απλότητα. Όχι η προσποίηση εκείνη κάποιας ευγένειας. Πρέπει βέβαια να υπάρχει, αλλά την προσποιούμεθ. Η απλότητα και η φυσικότητα. Ο αδελφός μας είναι αδελφός μας. Είναι μέλος του εαυτού μας. Του πνευματικού σώματος του Χριστού. Είμεθα μέλη αλλήλων. Είναι μέλος της οικογενείας μας. Είναι ένα μαζί του. Πρέπει να μας ενδιαφέρουν πρώτα τα πνευματικά, η αγάπη με την οποία θα περιβάλλουμε κάποιον παρά τα άλλα. Το αν είναι το σπίτι μας φτιαγμένο, αν είναι καλά ή όχι, πώς μας βρήκε εκείνη την ώρα. Βέβαια δεν εννοώ με αυτό να φτάσουμε στα αντίθετο, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω τώρα. Πρέπει να μας χαρακτηρίζει η απλότητα και η φυσικότητα. Πρώτα τα πνευματικά και όχι η πολυπραγμοσύνη στις υλικές προετοιμασίες και περιποιήσεις. Κάποτε ο Κύριος είπε στη Μάρθα, «Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και αγωνίζεσαι περί πολλά, πλην ενός είναι χρία». Και η Μαρία εξέλεξε την αγαθή μερίδα. Δηλαδή σκεφτόμαστε, να δεν έχουμε τίποτα, ποτέ να μην έχουμε τίποτα. Την καλύτερη φιλοξενία που είχα απολαύσει ποτέ ήταν όταν επισκέφθηκα ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Δεν ζουν τώρα, είναι με τον Κύριο. Μπορείτε να φανταστείτε το σπίτι τους ένα δωμάτιο. Αλλά τι δωμάτιο ήταν εκείνο. Ένα κρεβάτι εκεί που έγερνε στην άκρη. 2-3 καρέκλες που καμιά δεν είχε 4 πόδια. Με 3 ήταν. Δεν μπορούσε να καθίσει καμιά, όλες έγερναν και οι άλλες σπασμένοι. Εκεί στην άκρη κάποιο τζάκι, γωνιά ας πούμε, που άναβαν τη φωτιά τους και από πάνω από έναν τοίχο κρεμόταν ένα δίχτυ από ένα παλούκι χωμένο στον τοίχο. Λοιπόν, αυτό ήταν το σπίτι τους. Και όταν έμπαινες μέσα όμως νόμιζες ότι μπαίνεις έτσι στην παρουσία του Κύριου, ένα κομμάτι του ουρανού. Τι είναι η χαρά, τι είναι η απλότητα, τι είναι η φυσικότητα. Δεν είχαν τίποτα να σου προσφέρουν. Αλλά ένιωθες την αγάπη τους τόσο ζεστή που δεν ήθελες τίποτα άλλο. Και θυμάμαι τον αδελφό αυτό, τον ηλικιωμένο, σε κάποια στιγμή γυρίζει τη γυναίκα του και λέει, έλα λέει, αψάλλομαι έναν ύμνο για τον αδελφό που ήρθε. Οι δυο τους. Ομολογώ, αγωνιζόμουν πολλή ώρα να δω ποιος είναι ο ύμνος που ψάλλουν, γνωστά τα λόγια, αλλά ήταν δική τους μουσική. Όμως δεν μπορούσες να τους διακόψεις. Ήτανε τόση φυσικότης και τόσο ο ζήλος και το ενδιαφέρον που έψαλες κι εσύ μαζί τους τον τόνο το δικό τους. Ναι, η απλότης. Μπορεί να μπεις οπουδήποτε αλλού σε κάποιο σαλόνι και να αισθανθείς ότι μπαίνεις σε κανένα ψυγείο. Λοιπόν, ενδιαφερόμεθα περισσότερο για πράγματα τα οποία δεν ωφελούν. Πρέπει να έχουμε κάποια προσαρμοστικότητα, ας την πούμε έτσι, σε οποιασδήποτε συνθήκες και καταστάσεις. Ο Απόστολος του Κυρίου Α' Κορινθίους Θήτα 22 έλεγε «Εις τους πάντας έγινα τα πάντα για να σώσω παντή τρόπο την ας». Μπορεί να κοιμηθεί κανείς σε κάποιο κρεβάτι που γέρνει, ας πούμε, πάει να μείνει σε ένα σπίτι και να επισκεφθεί κάποιον αδελφό. Πηγαίνετε στα χωριά, σε ένα σπίτι. Μπορεί να γέρνει. Σας έχει συμβεί καμιά φορά τη νύχτα να πέσει το κρεβάτι και να βρεθείτε από κάτω? Μου συνέβη και εμένα. Σηκώθηκαν οι άνθρωποι στο πόδι. Στεναχωρήθηκα περισσότερο για την ενόχληση που πήραν παρά για το ότι συνέβη σε μένα. Θυμάμαι κάποτε άλλοτε έναν εκεί στο καλύβι του που είχε. Δεν έχω, λέει, τίποτα να σου δώσω, λέει, τι να σου προσφέρω, άντε λίγο τυρί, ξέρω εγώ. Και κόβε ένα κομμάτι τυρί με ένα μαχαίρι που ήταν σκουριασμένο. Και το βλέπεις που κοκκίνησε. Και είπα, λέω, μια στιγμή, λέω, με συγχωρείς, το πήρα και πήγα λίγο πιο έξω. Έτρεχε πραγματικά ένα ρεματάκι και το έπλυνα και ήρθα πάλι. Δεν το πέταξα όμως, ούτε του είπα τίποτα και κάθισα εκεί μπροστά του και έτρωγα μαζί του. Πρέπει να μας χαρακτηρίζει ένα πνεύμα προσαρμοστικότητας κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Πώς θα έχουμε κοινωνία με τον επιπόθητο αδελφό? Είναι μια ψυχή που αγαπάει τον Κύριο, που ζει για τον Κύριο, που δίνει μαρτυρία για τον Κύριο, που σηκώνει σταυρό για τον Κύριο, που έχει όλους τους άλλους γύρω του και ασχολούνται με αυτόν κάθε μέρα και τον δείχνουν με το δάχτυλο και κρατάει ψηλά τη σημαία της μαρτυρίας. Και εσύ όταν θα πας, θα ζητάς τις ανέσεις σου και τις ευκολίες σου. Δεν είναι τόσο εύκολο να έχεις αυτή την κοινωνία και τη συναναστροφή με τον επιπόθητο αδελφό και να έχεις ένα τέτοιο πνεύμα. Πρέπει να είμαι θα πάντοτε έτοιμη και πρόθυμη να προσφέρομαι παρά να λάβομαι. Ο Παύλος αναφέρει μερικά λόγια που είπε ο Κύριος. Και εδώ τελειώνω. Και λέγει, μακάριον είναι να δίδει τις μάλλον παρά να λαμβάνει. Εκλήθημεν δηλαδή στον Κύριον για να προσφέρομαι και όχι για να παίρνομαι. Και όταν ξεκινάς να πας κάπου, είναι καλό να σκέφτεσαι μόνος σου και πρώτος τι μπορείς να προσφέρεις εκείνον τον αδελφό. Βάλε κάτι στην τσέπη σου. Βάλε κάτι σε μια τσάντα. Βάλε κάτι στο πορμπαγάζ του αυτοκινήτου σου. Και να δεις τη χαρά που θα αισθανθεί και ο αδελφός. Θα πείτε, τέλος πάντων, αυτό σκεφτήκατε που μας φέρετε και από ένα παστελάκι? Αυτό. Ήταν ένα μικρό δωράκι για όλους. Λοιπόν, είναι η κοινωνία της αγάπης και της συναναστροφής. Δεν είναι τι προσφέρει κάποιος. Είναι η διάθεση της καρδιάς. Είναι η σκέψη που έχεις για τον αδελφό. Να τον ευχαριστήσεις. Είναι καλύτερα να δίνεις παρά να παίρνεις. Ήθε ο Κύριος να μας καταρτήσει όλους σε ένα τέτοιο πνεύμα θυσίας και αγάπης προς τους αδελφούς. Και έτσι θα έχουμε αυτή την κοινωνία. Θα μπορούσα να αναφερθώ σε ένα σωρό πιο πέρα παραδείγματα που ο Κύριος δίνει ευλογίες και χαρές δικές του πραγματικά σε τέτοια συναναστροφή. Η ώρα μας δεν μας το επιτρέπει περισσότερο.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Επιστημονική και φιλοσοφική στο θέμα της θρησκείας, ώστε να μην δεχτούν αυτό το οποίο η χριστιανική αλήθεια σήμερα προσφέρει, το οποίο θεωρούν χαμηλό, πολύ χαμηλό για ανώτερες διάνοιες, όπως θέλουν να πιστεύουν ότι είναι αυτοί. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι μια φιλοσοφική και θρησκευτική

εκδήλωσης που τον καιρό το σημερινό περίπου και σήμερα ακόμα βέβαια εξακολουθεί και υπάρχει τριγύρω, έχει εκδηλωθεί με το όνομα Θεοσοφία. Η Θεοσοφία, όπως και ο τίτλος της το λέει, και ήταν τίτλος τον οποίο είχε ο Αμμόνιος Σακάς, ο φιλόσοφος ο Αλεξανδρινός, πλατωνικός, ο διδάσκαλος του Πλωτίνου. Είχε αυτός εισαγάγει τον όρον αυτόν κατά πρώτον λόγον, θέλει να πει Θεία Σοφία. Τον ορισμό της, για να μπορέσει κανείς να καταλάβει αυτό το φιλοσοφικό σύστημα, το οποίο το ευρίσκει σαν θρησκεία και φιλοσοφία και εις τους τέκτονες. Το φιλοσοφικό τους υπόβαθρο είναι θεοσοφιστικό, είναι θεοσοφία. Και σε άλλους πολλούς τριγύρω, το ορίζει ένας ο παδός τους με τα εξής λόγια, τα οποία είναι χαρακτηριστικά και μας δίδουν την ουσία αυτού του κινήματος, του ρεύματος, του φιλοσοφικο-θρησκευτικού. Λέγει ότι είναι ταυτόχρονα μια φιλοσοφική, θρησκευτική και επιστημονική ερμηνεία που δέχεται σαν αξίωμα, απολύτως, το εν αιώνιον αμετάβλητον που διαπερνάει τα πάντα στοιχείων, την ρίζα κάθε εκδηλώσεως μέσα στη ζωή. Δηλαδή δέχονται τον Θεό σαν ένα απρόσωπο στοιχείο, διάχυτο μέσα στη φύση, που δεν έχει συνείδηση του εαυτού του και του οποίου εκδηλώσεις αυτού του στοιχείου, του απροσώπου, του αιωνίου, του αμεταβλήτου στοιχείου, είναι όλα τα φαινόμενα της ζωής τα οποία βλέπουμε τριγύρω. Ευθύς εξ αρχής δηλαδή σε σοκάρει η τοποθέτηση των πραγμάτων κατά αυτόν τον τρόπο, το νομίζουν αυτό τελειότητα αν πάρουν και κλέψουν από τον Θεό τον προσωπικό χαρακτήρα τον οποίον η Βίβλος του δίνει και νομίζουν ότι αν αναγάγουν το Θεό σε ιδέα και απρόσωπο στοιχείο διατυπώνουν μια υψηλότερα αντίληψη των πραγμάτων και δεν αντιλαμβάνονται ότι μύρια άλλα προβλήματα γεννάει το γεγονός αυτό του να παραδεχθείς δηλαδή τον Θεό απρόσωπον, διότι σκέπτεσαι πώς λοιπόν τούτη εδώ η δημιουργία που υπάρχει τριγύρω γίνηκε κατά τρόπον ασυνείδητο. Το στοιχείο αυτό λοιπόν ασυνειδητός εξεντυλώθη και δημιούργησε όλα αυτά που βλέπουμε και είναι λοιπόν ο Θεός μέσα σε όλα, είναι ένα είδος πανθεϊσμού χωρίς καμιά αμφιβολία. Μέσα στα καλά και στα κακά που υπάρχουν και όσα γίνονται είναι εκδηλώσεις αυτού του θείου στοιχείου. Πόσο λέγω χαμηλή είναι η αντίληψη σε αυτή, αντισυγκρίνει με εκείνο το μεγαλειώδες το οποίο μας δίδουν οι Άγιες Γραφές. Όταν έρχονται οι Άγιες Γραφές να μας πούνε ότι ο Θεός είναι προσωπικός, ενσυνείδητος, εξωκόσμιος που δημιούργησε τους κόσμους σε χώρο και σε χρόνο. Αναμφισβήτητα ο Θεός της Βίβλου είναι απολύτως πιο μεγαλειώδης και είναι θέμα αποκαλύψεως. Ενώ ετούτο το οποίο μας δίδει η Θεοσοφία δεν είναι παρά αποκοίημα μιας ανθρώπινης φαντασίας και μιας ανθρωπίνης φιλοσοφίας και σκέψεως. Από το ένα αυτό, λέει η Θεοσοφία, προέρχεται περιοδικώς ολόκληρο το σύμπαν, εκδηλώνοντας τις δύο όψεις της υπάρξεως, την ύλη και το πνεύμα, τη ζωή και τη φόρμα, το σχήμα, το θετικό και το αρνητικό, τους δύο πόλους της φύσεως μεταξύ των οποίων το σύμπαν υφαίνεται. Ανάμεσα σε αυτά τα δυο υφαίνεται το σύμπαν. Αλλά αυτή είναι μια παρατήρηση εντελώς φιλοσοφική, ανθρώπινη, που βλέπει το θετικό και το αρνητικό, την ύλη, το πνεύμα και προσπαθεί από αυτή την παρατήρηση να βγάλει το συμπέρασμα, αλλά να μιλήσει για τον δημιουργόν, τον οποίον δεν είδε και δεν γνώρισε, αλλά τον φαντάζεται, και να μιλήσει με τέτοιους όρους καθώς τους δίδει εδώ πέρα η Θεοσοφία, αποτελεί ένα χαμήλωμα, έναν ξεπεσμό εκείνης της ιδέας της υψηλής την οποία μας αποκαλύπτει, της αποκαλύψεως που μας δίνει η χριστιανική αλήθεια. Οι δύο αυτές απόψεις, οι δύο αυτή πόλη, ύλη πνεύμα, ζωή μορφή, άρνησης και θέσεις, οι δύο αυτές απόψεις είναι αδιαχώριστα ενωμένες, λέει η Θεοσοφία. Συνεπώς, όλη η ύλη είναι εμψυχωμένη από τη ζωή, ενώ όλη η ζωή ζητεί κάποια έκφραση για να εκδηλωθεί, κάποια μορφή για να εκδηλωθεί.
Κάθε ζωή, όντας θεμελιακός ένα με την ζωή της υπέρτατης υπάρξεως, δηλαδή το στοιχείο αυτό το θείο, που είναι γενικά διάσπαρτο, διάχυτο στον κόσμο, που περιλαμβάνει σπερματικά όλα τα χαρακτηριστικά της πηγής από την οποία προέρχονται όλα αυτά τα φαινόμενα, δεν αποτελεί παρά το ξεδίπλωμα των θείων δυνατοτήτων που υπάρχουν μέσα σε εκείνο το στοιχείο, το διάχυτο στον κόσμο, που εκδηλώνεται ανάλογα με τους όρους που παρέχονται στα διάφορα βασίλεια της φύσεως. Το ορατό σύμπαν δεν είναι παρά μέρος τούτου του μεγάλου αγρού της εξελίξεως. Κατά συνέπεια, η θεοσοφία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας πανθεϊσμός υπό μίαν άλλη όψη, και επειδή μάλιστα εγεννήθηκε τελευταία, δηλαδή τον περασμένο αιώνα, σαν κίνηση στην Αμερική και στην Ευρώπη ακόμα, δεν είναι παρά αναβίωση αρχαίων πανθεϊστικών φιλοσοφιών ανάμεικτων με στοιχεία από τη φιλοσοφία των γνωστικών, εναντίον της οποίας φιλοσοφίας βάλουν τα πρώτα κείμενα τα αποστολικά. Τι είσαι, οι γνωστικοί? Οι γνωστικοί είσαι φιλόσοφοι, κυρίως οι Ιουδαίζοντες, οι οποίοι μιλούσαν για δημιουργία, το στοιχείο του απαρχής και τον δημιουργό Θεό, τον οποίον θεωρούσαν κατώτερο, που κατασκεύασε την ύλη, πνευματοποιούσαν την Παλαιά Διαθήκη και τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης, τον Θεό τον παρουσίαζαν ως απρόσωπο στοιχείο και ειρνούντο την θεότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού και την ενσαρκή φανέρωσή του. Εναντίον αυτών των γνωστικών εγγράφτηκε η προς Κολοσσαείς επιστολή, η οποία βάλει εναντίον αυτών, επειδή αυτή η γνωστική διδασκαλία έμπαζε λατρεία αγγέλων και κατά της αγγελολογίας αυτής βάλει η προς Κολοσσαείς επιστολή, και ακόμα ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, όταν γράφει «Ο ειν απαρχής, ο ακυκώαμεν, εωράκαμε και είδαμε με τους οφθαλμούς μας και αναγγέλωμε σε εσάς την ζωή την αιώνιο, η οποία ήταν προς τον Πατέρα και ήρθε κάτω στον κόσμο τούτο». Και λέγει μάλιστα ότι αν συναντήσετε άνθρωπον ο οποίος αρνείται ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εν σαρκή, όπως το κάνανε οι γνωστικοί που θεωρούσαν την ύλη κατωτέρα δημιουργία και λέγανε ότι ο Χριστός ουδέποτε γίνηκε ύλη, εάν λέει συναντήσετε τέτοιο πρόσωπο, ούτε το χέρι να μιλέτε σε αυτόν. Οι θεοσοφιστές λοιπόν ανακατώνουν στοιχεία της των γνωστικών και από τον πανθεϊσμό και εμφανίζουν αυτό το οποίο ονομάζεται σήμερα θεοσοφία. Σκέπτονται ότι με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη φιλοσοφία και θρησκευτική εκδήλωση, φιλοσοφικό-θρησκευτική εκδήλωση, μπορούν να δημιουργήσουν τον πυρήνα της ενότητος όλων των ανθρώπων, να ενώσουν όλους τους ανθρώπους με μια πίστη, σε μια οικογένεια, μια θρησκεία, η οποία θα περιλαμβάνει τους πάντας, ανεξαρτήτως φυσικά φιλής ή πίστεως την οποία έχουν, φίλου, ομάδος, χρώματος. Γι' αυτό και δεν τους ενδιαφέρει τι περίπου πιστεύεις, σου λέει η ουσία είναι ότι μέσα από την ύλη, στην ύλη, στο βάθος, υπάρχει αυτό το στοιχείο, το αιώνιο, το αμετάβλητο, είναι το θείο στοιχείο, και αυτού δημιουργήματα και εκδηλώσεις, κατά τρόπον ώστε μέσα σε αυτές τις εκδηλώσεις να βρίσκεται το θείο στοιχείο, είναι όλα όσα βλέπεις τριγύρω. Από μιας πλευράς η θεοσοφία θυμίζει έντονα βουδισμό και ινδουισμό, οι οποίες θρησκευτικές εκδηλώσεις αυτές από μιας πλευράς είναι πανθεϊστικές και αυτές. Πιστεύουν δηλαδή το Θεό διάχυτο, το στοιχείο των θείων διάχυτο μέσα στον κόσμο. Πώς τώρα εμφανίστηκε μέσα στα χριστιανικά χρόνια και κάτω και μέσα στη χριστιανική ιστορία, παίρνοντας στοιχεία, ποικίλα και διάφορα, και εμφανίστηκε σαν ένα είδος αιρέσεως, θα έλεγε κανείς, μέσα στην χριστιανική κίνηση. Αυτό το γεγονός εξηγείται από το γεγονός ότι πνεύματα του περασμένου αιώνος και σήμερα ακόμα ξαναγυρίζουν και ανδλούν από αυτές τις αρχαίες πηγές του βουδισμού και του Ινδουισμού και των γνωστικών στοιχεία, για να συνθέσουν αυτό το οποίο αποτελεί σήμερα
την θεοσοφία. Σύμφωνα με τους θεοσοφιστάς, οι γνωστικοί φιλόσοφοι για τους οποίους μιλάνε με πολύ ενθουσιασμό, αυτοί που βασάνισαν την Εκκλησία του Χριστού στα πρώτα αποστολικά χρόνια, ήσανε εκείνοι που αποτελούσαν και προσωπούσαν την αλήθεια στην αποστολική περίοδο. Κατά την άποψή τους, οι άνθρωποι αυτοί οι γνωστικοί, λένε οι θεοσοφιστές, ήτανε η καρδιά και το πνεύμα της Εκκλησίας του αρχαίου καιρού. Αλλά ότι οι αγράμματοι τελικώς επεκράτησαν και αυτούς οι οποίοι ήσαν οι πλέον επιστήμονες και οι πλέον μορφωμένοι μέσα στην Εκκλησία, τους παραμέρισαν και έχουμε σήμερα τον χριστιανισμό καθώς μας τον εμφανίζουν, τον εμφανίζει η άγνοια. Εν τούτης όμως, όπως θα δούμε, η φιλοσοφία τους, η θεοσοφία τους, αυτή αποτελεί μια άγνοια των πραγμάτων, ενώ η αποκάλυψη του ζωντανού και αληθινού Θεού και του σχεδίου του μας δίδεται και μας προσφέρεται δια της Αγίας Γραφής. Κατά τη θεοσοφία, Θεός και άνθρωπος είναι τα ίδια πράγματα. Ο άνθρωπος δεν είναι παρά τμήμα του Θεού, ο οποίος Θεός είναι μέσα στη φύση. Είναι δύο φάσεις της αιώνιας ζωής και συνειδήσεως που συνιστά το σύμπαν. Ο Θεός είναι έμφυτος, υπάρχει μέσα στον κόσμο και στον άνθρωπο. Και ο Θεός είναι αυτό το ίδιο το σύμπαν. Το σύμπαν είναι εκδηλώσεις του Θεού. Θεωρεί λοιπόν τον άνθρωπο σαν ένα μέρος του Θεού που έχει μέσα του εν δυνάμει τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του υπέρτατου στοιχείου το οποίο υπάρχει στον κόσμο. Φυσικό είναι αυτό, βέβαια, δέχεται ότι μέσα σου έχεις τον Θεό. Και μάλιστα πιστεύουν ότι ο άνθρωπος με την δική του προσπάθεια μπορεί να εξελιχθεί και να γίνει ένας Θεός. Μιλάνε ότι το σύμπαν έχει διάφορα στάδια εξελίξεως. Τα ανεβάζουν σε 7 στάδια εξελίξεως, αλλά αυτό αποτελεί μια καθαρός φιλοσοφική άποψη χωρίς κανένα έρισμα και καμίαν αποκάλυψη ή καμίαν εξήγηση ή απόδειξη. Αυτά τα 7 στάδια, μερικά εξ αυτών είναι το φυσικό, που είναι το πιο πυκνό, το αστρικό, το διανοητικό και άλλα τα οποία αποτελούν μέρος μιας περαιτέρω εξελίξεως. Σε αυτή την εξέλιξη ο άνθρωπος την πιο πέρα δεν έχει φτάσει. Ο άνθρωπος έχει σήμερα το σχήμα το φυσικό, το αστρικό και το διανοητικό. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα, λέγω, μιας απλής φιλοσοφικής σκέψεως. Και κατά τον ίδιο τρόπο που κάποιος κάνει αυτού του είδους την φιλοσοφική σκέψη, μπορεί να κάνει και κάποια άλλη, να αρνηθεί τελείως την ύπαρξη του πνεύματος, να παραδεχθεί ότι μόνον η ύλη υπάρχει, να παραδεχθεί ποικίλες άλλες εξηγήσεις και ερμηνείες του φαινομένου της ζωής. Είναι φυσικό, όταν ο άνθρωπος ήρθε μέσα στον κόσμο και άνοιξε τα μάτια του και είδε το σύμπαν τριγύρω, ήταν φυσικό να σκεφτεί διάφορες σκέψεις για να μπορέσει να δώσει μια λύση, μια απάντηση στο μεγάλο ερώτημα, τι είναι τούτο που μας περιβάλλει, τι είμαι εγώ. Αλλά είναι βέβαιον ότι ο άνθρωπος με όλα τα συστήματα, τα φιλοσοφικά τα οποία βρήκε μέχρι σήμερα, δεν μπόρεσε να δώσει μια λύση, απάντηση παραδεκτή γενικώς και να αποδεικνύεται και να στηρίζεται κάπου. Χρειαζόμεθα συνεπώς μια αποκάλυψη την οποία θα μας έδιδε ο Θεός. Η ανάγκη της ιστορικής αποκαλύψεως του Θεού ήταν απόλυτη. Έπρεπε ο Θεός να κατεβεί μες στην ιστορία. Έπρεπε ο Θεός να μας δείξει το χαρακτήρα Του, να μας δείξει τα σχέδιά Του, να μας μιλήσει ο ίδιος και με μια γλώσσα την οποία θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε και ο Θεός να μας δώσει εξήγηση στα μεγάλα προβλήματα. Ποιοι είμεθα, από πού ερχόμεθα, πού πηγαίνουμε. Την λύση λοιπόν μας τη δίδει το Ευαγγέλιο. Στους νεότερους καιρούς είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι αυτές τις αιρέσεις και αυτές τις φιλοσοφικο-θρησκευτικές τάσεις τις ξεκίνησαν γυναίκες. Όπως είπαμε στην περασμένο μάθημα,
γυναίκα, η Μέρι Μπέκερ Έντι, ήταν εκείνη που ήταν η θεμελιώτρια, θεωρείται η μάνα της χριστιανικής επιστήμης. Η Μίρτλε Φίλμορ είναι εκείνη η οποία μια άλλου είδους αίρεσης, η οποία σημαίνει, ονομάζεται ενότης, union, έχει και αυτή ανάλογα στοιχεία μέσα. Ήταν αυτή η θεμελιώτρια αυτής της στάσεως. Ο σύγχρονος, η σύγχρονη κίνηση του πνευματισμού στην Αμερική γεννήθηκε από δυο από τις αδελφές Fox, οι οποίες ήσανται medium, ολκής medium, ώστε να έχουν εκδηλώσεις ήχων, φαινομένων, μετατοπίσεως πραγμάτων και δημιούργησαν το νέο κίνημα και τη νέα κίνηση του πνευματισμού. Οι χιλιαστέ πάλι οφείλουν την όλη τους, θα λέγαμε, αίρεση από την Μέρι Ράσελ. Φαίνεται πως εκείνη πρωτοξεκίνησε και εν συνεχεία ο Ράσελ ως θεμελιωτής αυτής της αιρέσεως. Τελευταία χρόνια, μάλλον δηλαδή το 1875, στην Αμερική τουλάχιστον, αυτή η κίνηση στις θεοσοφίες έγινε και από μία γυναίκα, η οποία ονομαζόταν η Έλενα Μπλατβάσκι, ένας δυναμικός χαρακτήρας, βίαιος, αθυρόστομος, είχε παντρευτεί αυτόν τον στρατηγό, τον Μπλαβάτσκι, στην Ρώσο στρατηγό, του οποίου εκράτησε το όνομα, και η οποία ίδρυσε πολλές θεοσοφικές εταιρείες, την εσωτερική σχολή της θεοσοφίας στο Λονδίνο, την Αριανή Θεοσοφική Εταιρεία και ούτω καθεξής, και θεωρείται η μάνα της θεοσοφίας. Μετά τον θάνατό της Μπλαβάσκι, μια άλλη γυναίκα πάλι, η Άννη Γουντ Μπενσάν, που την διαδέχτηκε, ήταν επίσης ένα δυναμικό πνεύμα, μια μυστικίστρια θα λέγαμε, η οποία ηγήθηκε αυτής της κινήσεως. Μάλιστα η Μπενσάν αυτή είχε υιοθετήσει τον Κρισναμούρτη, έναν Ινδόν μυστικιστή, ο οποίος μέχρι το 1930 τα βιβλία του έκαναν μεγάλη εντύπωση και επηρέαζαν πολλούς. Βλέπει κανείς δηλαδή μέσα σε αυτές τις κινήσεις τον ρόλο των γυναικών. Και θυμάται κανείς από την βιβλική ιστορία πως η γυναίκα εστάθηκε εισηγήτρια της αμαρτίας μέσα στον κόσμο, διότι ήταν εκείνη το πιο επιρρεπές στοιχείο το οποίο δέχτηκε τις εισηγήσεις του εχθρού. Και μέχρι σήμερα όλες αυτές οι διδασκαλίες που δεν είναι παρά ψήθυροι σατανικοί στα αυτιά του ανθρώπου που θα ήθελε να ακούσει την αλήθεια και να τοποθετηθεί στην αλήθεια, οι ψήθυροι αυτοί ήρθανε πάλι από γυναίκες. Ας έρθουμε τώρα στα στοιχεία αυτής της φιλοσοφίας, τα διάφορα, να δούμε τι μας λέγει. Τι λέγει για το Θεό, τι λέγει για τον άνθρωπο. Είπαμε για το Θεό, λέγει ότι είναι το στοιχείο αυτό το αμετάβλητο, το απρόσωπο, το οποίο υπάρχει μέσα σε ολόκληρη τη φύση, εν αντιθέσει προς την ωραία αποκάλυψη, την οποία μας δίδουν οι Άγιες Γραφές, ότι ο Θεός ο οποίος μας δημιούργησε είναι μία προσωπικότης. Πρώτα απ' όλα θα σκεπτότανε κανείς και θα μπορούσε να απαντήσει στους ανθρώπους αυτούς πώς είναι δυνατόν ένα απρόσωπο στοιχείο, όπως είναι αυτό το στοιχείο της θεότητος, περί του οποίου ομιλούν, να δημιουργήσει ένα προσωπικό στοιχείο, τον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος είναι μια προσωπικότης και ένα ενσυνείδητο εγώ, θα πρέπει και ο δημιουργός του, κατά αναλογία, μάλιστα κατά πολύ μεγαλύτερα αναλογία, θα λέγε κανείς, να είναι εκείνος μια προσωπικότης. Δεν θα ήταν δυνατόν κάτι το ασυνείδητο να δημιουργήσει το συνειδητόν. Συνεπώς είναι αντιφατική και δεν έχει αλήθεια μέσα η σκέψη αυτή. Ο άνθρωπος είναι μέρος του Θεού. Έτσι ερμηνεύουν την βιβλική φράση «Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση Θεού». Είναι εικόν του Θεού, με άλλα λόγια ο άνθρωπος έχει το Θεό μέσα του και έχει μέσα του τον Θεό, τις λανθάνουσες δυνάμεις
και τις πνευματικές δυνατότητες τις οποίες έχει το στοιχείο εκείνο το απρόσωπο, τις έχει μέσα του για να εξελιχθεί. Πιάνονται μάλιστα και παρερμηνεύουν και μια άλλη φράση του ψαλμού την οποία χρησιμοποίησε και ο Κύριος Ιησούς Χριστός όταν είπε «Εγώ είπα θεοί εστέ». Να το λέει, που ο άνθρωπος είναι Θεός. Δεν λέει βίβλος «Εγώ είπα θεοί εστέ». Έχει το Θεό μέσα του, ο οποίος είναι και στη φύση. Άρα ο άνθρωπος είναι ένα κομμάτι του Θεού. Είναι Θεός. Είναι ένας Θεός έμβριον, μέλλον να εξελιχθεί. Είναι δηλαδή ένας Θεός υποκατασκευή. Έχει τις δυνατότητες μιας εξελίξεως, όχι δια της λυτρώσεως όπως θα δούμε, όχι διότι ο Θεός τον ανεβάζει στη δόξα, αλλά διότι έχει μέσα του λανθάνουσες τις δυνατότητες και την όθηση να εξελιχθεί και να φτάσει να γίνει ο άνθρωπος με τη δύναμή του ένας Θεός. Φυσικά τους διαψεύδει ολόκληρη η ιστορία της ανθρωπότητας, διότι μέχρι σήμερα δεν βλέπουμε ο άνθρωπος να εξελίχθηκε και να γίνει και Θεός. Αντίθετα μάλιστα, ο άνθρωπος εξέπεσε και όσο πηγαίνουν τα πράγματα ξεπέφτει ηθικός και πνευματικός ακόμα περισσότερο. Όσο προχωρούν τα πράγματα, αντί να βλέπουμε μια εξέλιξη προς τα πάνω του ανθρώπου και ο άνθρωπος να μπορεί να θεοποιηθεί, ο άνθρωπος γίνεται υποχείριος των ενστίκτων του και γίνεται παρακάτω και από το ζώο. Έχει μια εξέλιξη, ο άνθρωπος σε παρουσίαση μια εξέλιξη τεχνική, επιστημονική, διανοητική, αλλά από τις πλευράς της πνευματικής και ηθικής ο άνθρωπος έχει δείχνει οπισθοδρόμηση και πτώση. Κατά συνέπεια δεν τη βλέπουμε αυτή την εξέλιξη την οποία λένε αυτοί, και αν δεν γίνει το έργο, δεν γινότανε το έργο του Χριστού, ο εξυλασμός, να χυθεί το αίμα του Χριστού, να γίνει το μεγάλο έργο της θυσίας και να ενεργήσουν μέσα στον άνθρωπο δυνάμεις άλλες μέσα του, πνευματικές δυνάμεις δια του Αγίου Πνεύματος, να έρθει το Άγιο Πνεύμα και να τον αναγεννήσει και να φυτέψει μέσα του την καινούργια ζωή, καμία εξέλιξη δεν θα ήταν δυνατό να παρουσιαστεί εις τον άνθρωπο. Αν αφαιθεί ο άνθρωπος στις δικές του τις δυνάμεις, πέφτει, ξεπέφτει, ζωοποιείται, δεν θεοποιείται, ζωοποιείται. Χρειάζεται λοιπόν να έρθει μέσα του δύναμη από πάνω. Και τη δύναμη αυτή από πάνω τη στέλνει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, κατά χάριν με τη λύτρωση την εν Χριστώ Ιησού, όταν το εμπόδιο που εμποδίζει το Θεό να ενεργήσει μέσα στον άνθρωπο φύγει από τη μέση. Ποιο είναι το εμπόδιο αυτό? Είναι η αμαρτία, η οποία απέκοψε τον άνθρωπο από το Θεό και η οποία πρέπει να παραμεριστεί ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να εξελιχθεί. Δεν είναι λοιπόν έτσι έκφρασης εξελικτική η ανθρωπότης του υπερτάτου όντος, αν και δεν παραδέχονται «ον», ένα στοιχείο πρόσωπο όπως είπαμε μέσα στον κόσμο. Τι λένε για την ψυχή? Η ψυχή είναι ένα εξατομικευμένο κατασκεύασμα αυτής της θείας ζωής που είναι διάρκητη μέσα στον κόσμο. Αλλά αυτές είναι κενές φράσεις. Τι θα πει εξατομικευμένο κατασκεύασμα? Και πώς είναι δυνατόν το απρόσωπο αυτό στοιχείο το διάχυτο στον κόσμο να δημιουργήσει την ψυχή, η οποία αποτελεί ένα συνειδησιακό εγώ, έχει συνείδηση δηλαδή του εαυτού της και γνωρίζει τον εαυτόν της και διακρίνεται για την ελευθερία της και έχει όλα τα παρακολουθήματα εκείνα, το συναισθηματικό και διανοητικό της κόσμο, η ψυχή. Πώς θα ήταν λοιπόν αυτή δυνατόν αυτή η ζωή, η διάχυτη, το στοιχείο το ασυνείδητο να δημιουργήσει ένα προσωπικό εγώ? Θα μπορούσαμε λέει να την παρομοιάσουμε με την ακτινοβολία της φωτιάς, της θείας ζωής. Όπως είναι η φωτιά, έχει τη λάμψη της, τη φλόγα, την ακτινοβολία της, με όλα τα στοιχεία της φλόγας μέσα της φωτιάς, έτσι ο άνθρωπος έχει τα στοιχεία μέσα του Θεού. Και είναι υπό εξέλιξη και υποκατασκευή ένας Θεός. Ναι, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Θεό και ο Θεός έβαλε στοιχεία του ειδικού του χαρακτήρος μέσα στον άνθρωπο, χωρίς να είναι ο ίδιος ο Θεός μέσα στον άνθρωπο.
έβαλε στοιχεία του εαυτού του μέσα στον άνθρωπο, όταν εφύσηξε στους μυκτήρες του ανθρώπου πνεύμα ζωής και γίνει ο άνθρωπος προσωπικό της. Δεν είναι ο Θεός μέσα στον άνθρωπο, ο Θεός έδωσε γραμμές και στοιχεία του εαυτού του μέσα στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος δια της υπακοής μπορεί αυτές τις γραμμές να τις εξελίξει. Αλλά το γεγονός είναι ότι ο άνθρωπος παρήκουσε και οι γραμμές αυτές, μόλις που προσπαθείς να τις διακρίνεις στον κόσμο τον ξεπεσμένο, τον αμαρτωλό, χωρίς να μπορείς να τις ξεχωρίσεις, διότι ο άνθρωπος έχει υποταχθεί στο ένστικτο και στην αμαρτία και στο κακό το οποίο κατοικεί μέσα του. Έλεγε χαρακτηριστικά ο υιοθετημένος Υιός αυτής της Άννη Γουντ Μπενσάν, που διαδέχνει την Μπλαβάτσκι, έλεγε χαρακτηριστικά ο Κρισναμούρτι τα εξής: «Σείς είσαστε θεοί και θέλετε ό,τι θέλει ο Θεός». Πώς είναι δυνατόν να θέλει ο άνθρωπος ό,τι θέλει ο Θεός? Ο άνθρωπος κάνει έγκλημα, άρα ο Θεός θέλει να κάνει έγκλημα. Ο άνθρωπος κλέβει, άρα ο Θεός κλέβει. Ο άνθρωπος αδικεί, άρα ο Θεός αδικεί. Είναι μεγάλη τύφλωση. «Σείς είστε θεοί και θέλετε ό,τι ο Θεός θέλει». Πρέπει να σκάψετε βαθιά μέσα σας για να βρείτε το Θεό μέσα σας και να ακούσετε τη φωνή του που είναι δική σας. Δηλαδή ταυτίζει τον Θεό με τον άνθρωπο. Ο Θεός είναι μέσα στον άνθρωπο και η φωνή σου η εσωτερική είναι η φωνή του Θεού. Κάθε άλλο είναι έτσι τα πράγματα. Ναι, ο Θεός πολλές φορές φωνάζει μέσα μας. Ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο. Αλλά πηγαίνει πολύ να φτάσει κανείς να πει ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ένα κομμάτι του Θεού. Και να βλέπεις τον άνθρωπο ξεπεσμένον και να τον βλέπεις τον άνθρωπο στην αθλειότητά του και να λες ότι όλες οι πράξεις του, οι ενεργές του και οι σκέψεις του δεν είναι παρά θελήματα του Θεού που κατοικεί μέσα του. Ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς δεν ήταν Χριστός. Ο Ιησούς δεν ήταν περισσότερο Χριστός από ότι είσαι εσύ Χριστός. Διότι αφού ο Θεός κατοικεί εξίσου εις όλους, τι περισσότερο είχε ο Ιησούς από σας? Όλοι εις το βάθος τους είναι θείοι και όλοι γίνονται με το χρόνο Χριστοί, γράφει η Άννη Μπενσάν στο βιβλίο της «Είναι η Θεοσοφία αντιχριστιανική». Αφού λέει όλοι είναι θεοί και έχουν το Θεό μέσα τους, όλοι είναι Χριστοί. Όλοι είναι Χριστοί. Συνεπώς ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν περισσότερο από σένα Χριστός και υπάρχουν όλες οι δυνάμεις, λαμβάνουσες ίσως μέσα σου και εσύ να εξελιχτείς. Και γράφει ένας άλλος πάλι οπαδός της Θεοσοφίας: «Όταν μια καινούρια εποχή στην ανθρώπινη ιστορία εμφανιστεί, εμφανίζεται και κάποιος Χριστός που θεμελιώνει μια καινούρια θρησκεία». Αυτό λέει είναι γεγονός μες στην ιστορία. Κάθε εποχή ιστορική που φάνηκε ήταν και κάποιος Χριστός που τη δημιούργησε, με άλλα λόγια ένας μεγάλος μύστης ή διδάσκαλος. Τώρα να δεχτούμε, λέει, ότι ο Θεός τόσον ηγάπησε τον κόσμο ώστε έστειλε τον Υιόν αυτού το μόνο γενή για να σωθεί ο κόσμος και να μην χαθεί. Και να πούμε ότι αυτός ο Θεός αγάπησε τον κόσμο και έστειλε τον Χριστό τότε. Αυτό, λέει, είναι εγωιστικό και είναι ακατανόητο. Διότι τι γίνηκαν οι τόσοι άνθρωποι που υπήρξαν πρώτου Ιησού Χριστού? Για εκείνους δεν έπρεπε να κατεβεί ένας Χριστός τότε? Και για μας σήμερα δεν θα έπρεπε να κατεβεί ένας Χριστός? Τόσο διαφορεί λοιπόν αυτός ο Θεός, λέει, ώστε να στείλει έναν παγκόσμιο διδάσκαλο για να διδάξει? Ασφαλώς, λένε, έστειλε πολλούς. Οι υπεράνθρωποι δεν είναι μύθος ή πλάσμα της φαντασίας, είναι φυσικές συνέπειες της εξελίξεως. Όπως εκείνοι εμφανίστηκαν και εμείς θα εμφανιστούμε. Το παρελθόν ήταν η νύχτα της εξελίξεως. Το παρόν είναι η αυγή, θα έρθει και το μέλλον που θα είναι η τελεία ημέρα, λένε. Αλλά εδώ σκοντάφτουν σε βασικές αποκαλύψεις της Αγίας Γραφής, τις οποίες δεν τις κατενόησαν. Πρώτα απ' όλα δεν κατάλαβαν ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι διδάσκαλος απλώς.
Δεν σώζεται ο κόσμος από διδασκαλία. Τι έγινε και τη νύχτα εκείνη όταν πήγε ο Ιησούς Χριστός στον Νικόδημο? Ο Νικόδημος νόμιζε ότι μεταξύ των πολλών διδασκάλων, και αυτός διδάσκαλος ήταν ραβίνος, Εβραίος, που εμφανίστηκαν κατά καιρούς, θα εμφανιζότανε και εμφανίστηκε και κάποιος, ίσως ανώτερος από τους άλλους, διδάσκαλος όμως. Αν ο Ιησούς του λέει, Νικόδημε, εάν δεν γεννηθείς μια δεύτερη φορά, δεν μπορείς να δεις την Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι θέμα μιας απλής διδασκαλίας. Είναι θέμα λυτρώσεως και αναγεννήσεως, εισαγωγής μέσα σου ενός νέου στοιχείου ζωής, το οποίο θα αναστείλει και θα ανακόψει την πορεία της παλιάς ζωής, θα την ανατρέψει την παλιά ζωή και θα φυτέψει μέσα σου μια θεία ζωή. Αυτό το πράγμα ποιος μπορεί να το κάνει? Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το κάνει μια διδασκαλία. Εφάνηκαν πολλοί σοφοί και πολλοί διδάσκαλοι στον κόσμο, αλλά ένας ήταν λυτρωτής. Ένας υπήρξε που έκανε το έργο της λυτρώσεως, ο οποίος έδωσε τον εαυτόν του λύτρων στη δικαιοσύνη του Θεού, να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους, οι απαιτήσεις της, να μην κυνηγούν πλέον εσένα, ώστε πλέον εσύ, έχοντας ειρήνη με τον Θεό δια του αίματος του Ιησού Χριστού και δια της πίστεως στον Χριστό, να μπορέσουν εθεία δυνάμεις εκπροσωπούμενες από το Άγιο Πνεύμα να έρθουν να κατοικήσουν μέσα σου και να φυτέψουν μέσα στο βάθος της υπάρξεώς σου αυτή την καινούρια ζωή. Αυτό δεν το κατάλαβα. Αυτοί μιλάνε για διδασκαλία και δασκάλους και θεωρούν τον Χριστό ότι είναι ένας δάσκαλος της εποχής του και ότι σε κάθε ιστορική εποχή της ιστορίας του κόσμου, της ανθρωπότητος, φάνηκαν πολλοί διδάσκαλοι και μίστες. Ο Βούδας ήταν ένας μίστης, ο Μωάμεθ ήταν ένας άλλος μίστης, ο Κρισναμούρτη ήταν ένας άλλος μίστης, σήμερα υπάρχουν άλλοι μίστες και ούτω καθεξής. Αλλά η ανθρωπότισμένη αλήτρωτη, με διδασκαλίες η ανθρωπότης δεν σώζεται. Το έργο του Ιησού Χριστού είναι ένα και μοναδικό και γίνηκε για όλη την ιστορία του κόσμου. Καλύπτει το παρελθόν όπως καλύπτει και το μέλλον. Καλύπτει το παρελθόν της δικής σου προσωπικής ζωής όπως καλύπτει και το μέλλον της προσωπικής σου ζωής. Εάν στο παρελθόν σου μετανόησες και πίστεψες στον Χριστό, σήμερα δεν μπορείς να σωθείς δι' άλλου τρόπου, ούτε αύριο θα σωθείς δι' άλλου τρόπου. Δεν υπάρχει άλλος σωτήρας και δεν υπάρχει άλλη οδός σωτηρίας και άλλος δρόμος για τον ουρανό πλην του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός που εθυσιάστηκε στο Σταυρό σκεπάζει ολόκληρη τη ζωή σου. Σε καλύπτει, σε σκεπάζει, σε προστατεύει από τις δίκαιες απαιτήσεις της θείας δικαιοσύνης. Και αφήνει την πόρτα ανοιχτή ώστε το Άγιο Πνεύμα να έρθει και να σου δώσει να σε κάνει κοινωνών θείας φύσεως. Και δεν είδαν στο Χριστό πρώτα απ' όλα τους τίτλους του. Τον είδαν σαν διδάσκαλο. Ποιος όμως διδάσκαλος από εκείνους τους οποίους θεωρούν αυτοί μεγάλους μίστες? Ο Σιρέ, τελευταία πάλι, περασμένο αιώνα, είχε γράψει το βιβλίο του αυτό «Οι μεγάλοι μίστες» και θεωρούσε τον Ιησού Χριστόν έναν σαν τους πολλούς μίστες. Είναι αυτή η θεοσοφία στο βάθος, η θεοσοφική αντίληψη και ερμηνεία των πραγμάτων. Αγνοούν λοιπόν τους τίτλους του Χριστού, διότι ο Ιησούς Χριστός έχει τίτλους. Κανένας διδάσκαλος δεν είχε τις προφητείες υπέρ αυτού που έχει ο Ιησούς. Δεν είχε ο Βούδας προφητείες. Δεν είχε ο Μωάμεθ προφητείες, ο Κρισναμούρτη προφητείες, αλλά για τον Ιησού Χριστόν υπήρξαν προφητείες που εμίλησαν για τη ζωή του και το έργο του αιώνες πριν εμφανιστεί. Δεν έχει κανένας από αυτούς ανάσταση από τους νεκρούς. Μάλιστα η θεοσοφία, όπως θα δούμε, δεν παραδέχεται την Ανάσταση. Αντί της Αναστάσεως δέχεται τον ατελεύτητο κύκλο των τροχών των μετενσαρκώσεων. Ένα δάνειο παρμένο από εκεί, από τον Βουδισμό και τον Ινδουισμό, ότι έρχεται ο άνθρωπος και επανέρχεται για να μπορέσει να εξηλαιωθεί μέσα στη ζωή του. Αλλά η Αγία Γραφή δεν λέει αυτό. Ο Ιησούς έχει Ανάσταση και ο τίτλος αυτός είναι αναφέρετος τίτλος του Ιησού Χριστού, του Ιού, του Θεού. Έπειτα ο Ιησούς Χριστός μιλάει για τον εαυτόν του
με τρόπο μοναδικό. Λέει ότι είναι το μοναδικό πρόσωπο που έπρεπε να έρθει. Εάν δεν πιστεύσετε ότι εγώ είμαι, θα πεθάνετε στις αμαρτίες σας. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν μπορεί να σε σώσει τίποτε άλλο. Δεν μπορείς να επικαλεστείς τον Βούδα και να σωθείς, διότι ο Βούδας δεν εξήλυψε τις αμαρτίες σου. Ο Βούδας δίδαξε απλώς, ο Μωάμεθ δίδαξε, αλλά ο Ιησούς απέθανε και ο Ιησούς επλήρωσε και εξόφλησε το χρέος σου και ο Ιησούς αναστήθηκε. Και αυτή είναι η ουσία του έργου του Χριστού. Το πρόσωπο του Χριστού λοιπόν είναι μοναδικό. Μοναδικό μέσα στον κόσμο. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η ζωή, λέει. Εγώ είμαι η οδός. Δεν δίναστε να έρθετε προς τον Πατέρα ή μη διε μου. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αν ήσαν και οι άλλοι δρόμοι, θα μπορούσε η ανθρωπότης να πάρει και τους άλλους δρόμους. Αλλά σήμερα υπάρχει μόνον ένας δρόμος και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν στην εποχή εκείνη μόνον. Η Γραφή λέει είναι ο αυτός χθες και σήμερα και εις τους αιώνες. Είναι ο αιώνιος Χριστός και ο μοναδικός Χριστός. Και η αρχαιότης θα σωθεί δια του Χριστού και το μέλλον θα σωθεί δια του Χριστού. Σε εκείνον των σταυρών του Γολγοθά που υψώνεται στο κέντρο της ιστορίας πρέπει να ρίξουν τα βλέμματα και να υψώσουν τα βλέμματα όλοι οι ανθρωπότης για να μπορέσει να πάρει λύτρωση και να σωθεί. Το δόγμα της Τριάδος, τελείως το αγνοούν. Πώς να μιλήσουν περί Τριάδος αφού ο Θεός τους είναι ένα στοιχείο απρόσωπο διάχυτο σε όλο τον κόσμο και υπάρχει μέσα σε όλα τα πράγματα του οποίου τα πράγματα είναι τμήματα. Η λυτρωτική θυσία του Χριστού απορρίπτεται. Και απορρίπτεται πώς, γιατί? Διότι λένε είναι εγωιστική και ψεύτικη και ψευδής. Λένε ότι αυτή η θυσία του Ιησού Χριστού δεν είναι τίποτε άλλο παρά η θυσία του ηλιακού λόγου του Θεού του ειδικού μας υλικού σύμπαντος. Ο ηλιακός λόγος, ο Θεός του ειδικού μας ηλιακού συστήματος, που αντανακλάται μέσα στη θυσία του εσταυρωμένου Χριστού και άλλων μεγάλων διδασκάλων που πέθαναν και έδωκαν τη ζωή τους διδάσκοντας. Δεν είναι ουσιαστικά μία θυσία ζωής, αλλά τι είναι? Μία εθελούσια, ένας εθελούσιος περιορισμός, εθελούσια επιστροφή στη ζωή του πιπερασμένου υλικού σώματος. Το γεγονός δηλαδή ότι το απρόσωπο στοιχείο έρχεται και μπαίνει μέσα σε τούτο το υλικό σώμα. Αυτή είναι η θυσία. Και χρησιμοποιούν τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, όταν λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο καθένας πρέπει με τα φόβο και τρόμου να κατεργάζεται την ειδική του σωτηρία. Α, λέει, να, ο καθένας πρέπει να φτιάσει μόνος του τη σωτηρία του. Είναι τελεία διαστροφή στα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Ο Παύλος εννοεί ότι τη σωτηρία που σου δώσε ο Χριστός θα πρέπει να την προσέξεις σαν πολύτιμο πράγμα, να την φοβάσαι, μην τη χάσεις και να την καλλιεργήσεις. Να την δουλέψεις με φόβο και με τρόμο. Ετούτοι όμως, διαστρέφοντας τα λόγια του Παύλου, λένε πρέπει εσύ να εργαστείς τη σωτηρία σου. Εσύ να την κάνεις τη σωτηρία σου. Και με ποιο τρόπο θα κάνεις τη σωτηρία σου? Θα την κάνεις με επιμονή, με αγώνα, αποκτώντας χαρακτήρα, όχι με θυσία αίματος. Απορρίπτουν λοιπόν την θυσία του αίματος του Χριστού και ομιλούν για μία προσωπική ευθύνη του καθενός, ο οποίος έρχεται και ξανάρχεται στην ζωή με συνεχής μέτεν σαρκώσεις, έως ότου τελικά δι' αυτού του τρόπου λυτρωθεί. Έτσι λοιπόν ανατρέπουν την θυσία του Σταυρού του Γολγοθά. Αλλά αν ανατρέψεις τη θυσία του Σταυρού του Γολγοθά, δεν υπάρχει κανένα άλλο μέσο να σωθείς, διότι η αμαρτία μένει και η αμαρτία δεν φεύγει και η αμαρτία δεν ξεριζώνεται. Και εφόσον υπάρχει αμαρτία που βαραίνει απάνω στις ανθρώπινες υπάρξεις, οι ανθρώπινες αυτές υπάρξεις δεν μπορούν να δουν λύτρωση και απελευθέρωση ποτέ μέσα στη ζωή τους. Όχι να έλθεις και να επανέλθεις μετενσαρκούμενος συνεχώς,
αλλά αιώνες να περάσουν σε συνεχείς μετενσαρκώσεις, καμία βεβαιότης, πιθανότης δεν υπάρχει ότι μπορείς να τελειωθείς μια μέρα και να τελειοποιηθείς. Αμαρτία. Η αμαρτία θεραπεύεται στον τροχό των μετενσαρκώσεων. Η σωτηρία με το να αποκτήσεις χαρακτήρα και πρόοδο. Η προσευχή δεν χρειάζεται, διότι αφού ο Θεός δεν είναι προσωπικό της, τι να του μιλήσεις. Δεν είναι θέμα ομιλίας, αλλά είναι θέμα τι, αυτοσυγκεντρώσεως. Να εισέρχεσαι και να βαθαίνεις και να επικοινωνείς με το στοιχείο εκείνο των θείων το οποίο κατοικεί μέσα σου. Η αυτοσυγκέντρωση. Συνεπώς καταργούν την αμαρτία και την προσευχή και την λύτρωση, τη σωτηρία. Ανάστασης και αυτή δεν υπάρχει. Είναι συνεχής μετεσαρκώσεις. Αλλά όμως μέσα στην Αγία Γραφή το κεφάλαιο της Αναστάσεως αποτελεί κεφάλαιο μοναδικό της χριστιανικής αληθείας. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Εάν σε τούτη τη ζωή μόνον πιστεύομαι εις τον Χριστό, είμεθα η ελεηνότερη πάντων των ανθρώπων». Στην προς Κορινθίους επιστολή αφιερώνει τα δύο εκείνα κεφάλαια, το 15ο και το 16ο, να μας μιλήσει για την Ανάσταση από τους νεκρούς και να αντιτάξει σε εκείνον τον ιδεαλισμό των Κορινθίων, οι οποίοι έλεγαν «Ναι, μεν υπάρχει ψυχή και παραδεχόμεθα την ύπαρξη ψυχής, αλλά να φτάσεις να παραδεχθείς ότι και το σώμα να σταίνεται πάει πάρα πολύ». Θυμούμεθα δε άλλωστε ότι εδώ πάνω στην Αθήνα οι φιλόσοφοι, οι επικούροι και οι στοικοί, μόλις άκουσαν για Ανάσταση από τους νεκρούς από τον Απόστολο Παύλο, εγέλασαν. Ο αρχαίος Έλληνας είχε αυτό τον ιδεαλισμό, επίστευε δηλαδή στην ύπαρξη της ψυχής, επίστευε στην ύπαρξη του άδου, δεν μπορούσε να παραδεχτεί την Ανάσταση από τους νεκρούς. Και όμως ο Παύλος τους λέει, αν δεν πιστεύετε στην Ανάσταση, δεν έχετε μέσα σας την αλήθεια του Χριστού. Εάν δεν πιστεύετε στην Ανάσταση από τους νεκρούς, δεν είσαστε μέσα στην αλήθεια και δεν σας ωφελεί τίποτα η πίστη εις τον Ιησού Χριστό. Και ομολογουμένως, τι να την κάνεις την πίστη στον Χριστό αν δεν υπάρχει Ανάστασης, διότι ψυχή, το να υπάρχει ψυχή, και άλλοι το είπαν και άλλοι το πίστεψαν. Την Ανάσταση από τους νεκρούς την κήρυξε και την έδειξε με τη δική του Ανάσταση ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Του Χριστού η Ανάσταση δεν ήταν μετενσάρκωσης. Ο ίδιος δεν βρέθηκε στον τάφο. Ο άδειος τάφος έρχεται και το αποδεικνύει. Και συνεχείς μεταναστάσιμες εμφανίσεις του Κυρίου Ιησού Χριστού, ώστε οι μαθηταί να τον πιάσουν, οι μαθηταί να τον δουν, οι μαθηταί να μιλήσουν μαζί του, οι μαθηταί να περιπατήσουν μαζί του, να τους διδάξει, να τους αποκαλύψει και όλα αυτά τα οποία μας αποκαλύπτει η Αγία Γραφή. Συνεπώς η Θεοσοφία είναι απλώς ένα φιλοσοφικό, θρησκευτικό σύστημα με κάποια επιστημονικοφανή όψη, δήθεν κάποια επιχειρήματα, φύσεως φιλοσοφικής λέγω, χωρίς να προσφέρει λυτρωτή, χωρίς να προσφέρει καμία λύτρωση. Ποιος έγραφε ότι όταν έβλεπε κάποιον να χτυπάει άλογο, συγκινιότανε ιδιαίτερα και έκλαιγε. Κατελαμβάνεται από μίαν ιδιαίτεραν θλίψη μέσα του. Εξού έβγαλε το συμπέρασμα ότι εις παλαιότεραν μορφήν πρώτης ελεύσεώς του στον κόσμο ως ανθρώπου, αυτός ήτανε άλογο. Και ήτανε μάλιστα στα χέρια κάποιου κυρίου, ο οποίος τον ταλαιπωρούσε πολύ, το χτυπούσε πολύ το άλογο αυτό, και όταν το άλογο αυτό μετεσαρκώθη υπό άλλη μορφή και ήρθε ως άνθρωπος επί της γης, κάθε φορά που συναντούσε κάποιο άλογο να το χτυπούν, αισθανότανε μια ιδιαίτερα συγκίνηση και λύπη μέσα του. Ότι αυτά τα βιώματα τα είχε ζήσει σε άλλη φάση, στην συνεχή ανακύκληση, αέναο ανακύκληση και επάνωδόν του μέσα στη ζωή. Υπό τέτοιες ιστορίες, ότι δήθεν κάποιος γνωρίζει κάποιον τόπον ενώ δεν τον ήξερε καθόλου, δεν έχει πάει εκεί καθόλου, αλλά πηγαίνει κάποτε και του φαίνεται πως όλα είναι γνωστά. Ή τον κάνει να σκέπτεται ότι έζησε σε εκείνο τον τόπο σε άλλες φάσεις της ζωής του, εις τις οποίες είχε έλθει
υπό διαφόρους μορφάς είτε ως άνθρωπος ή ως κατώτερο «ον». Αλλά είπα, εις όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε παρά υποκειμενικές αντιλήψεις που δεν έχουν καμία αντικειμενική αποδεικτική αξία και συνεπώς κανείς τα βλέπει με πολύ μέσα του ενδιασμό, όχι απλώς ενδιασμό, αλλά και υποψία. Δεύτερο, σκέπτονται ότι διάφορες καταστάσεις που γεννούνται στον κόσμο, δημιουργούνται στον κόσμο, παρασχάρη παιδάκια τα οποία έρχονται ανάπηρα, γεννώνται, ή τυφλά, ή κοφά, ή κυρτωμένα, άλλες καταστάσεις ανισότητος μέσα στον κόσμο που μπορούν να υπάρχουν. Αυτές οι καταστάσεις δεν είναι δυνατόν, λένε, να εξηγηθούν με άλλο τρόπο παρά ότι τα παιδιά αυτά τα ανώμαλα είχαν προηγουμένως εις άλλες φάσεις της ζωής τους με τις σαρκώσεις, είχαν πράξει αμαρτίες, ένα κατά των οποίων σήμερα έρχονται υπό τις καταστάσεις αυτές για να εξηλαιωθούν και να πληρώσουν. Άλλος λένε, εάν ο Θεός επιτρέπει να έρχονται τέτοιες περιπτώσεις μες στη ζωή, θα πρέπει ο Θεός να είναι άδικος. Πώς μπορεί να επιτρέψει άλλοι να γεννιόνται υγιείς και άλλοι να γεννιόνται ελαττωματικοί? Φαίνεται ότι αυτοί που γεννιόνται ελαττωματικοί έχουν να πληρώσουν από προηγούμενες αμαρτίες τις οποίες επράξανε εις άλλην περίοδων ζωής, όταν ήσαν μέτεν σαρκωμένοι και ζούσαν στον κόσμο τούτον. Και αυτό το πράγμα δεν έχει καμία βάση και κανένα στηριγμό και δεν μπορεί κανείς να πει ότι τα πράγματα είναι έτσι. Αντίθετα, η Βίβλος έρχεται να μας δείξει ότι αυτά είναι συνέπειες της αμαρτίας η οποία υπάρχει στον κόσμο και ότι ο Θεός επιτρέπει ορισμένες τέτοιες ανισότητες ή τέτοιες καταστάσεις για καθαρός παιδαγωγικούς σκοπούς. Ένα ανώμαλο παιδί πρώτα απ' όλα διδάσκει το περιβάλλον του, ταπεινώνει το περιβάλλον, είναι ένα μέσον με το οποίο ο Θεός μπορεί να μιλήσει στην ψυχή του περιβάλλοντος και στο κάτω-κάτω της γραφής ο Θεός έχει να κάνει με αυτό το ανώμαλο παιδί. Μπορεί και να το θεραπεύσει ή εάν το αφήσει στην κατάσταση αυτή, δεν σημαίνει ότι η αιώνια τύχη του παιδιού αυτού είναι καταδικασμένη επειδή αυτό είναι ανώμαλο. Άμα απελευθερωθεί από το σώμα, η ψυχή δεν έχει αυτή την ανομαλία, η οποία μπορεί να είναι οργανική ή και να προέρχεται από την επιρροή πονηρών πνευμάτων απάνω στο παιδί εκείνο, να είναι δεμένο το παιδί εκείνο, αλλά ελευθερώνεται όταν η ψυχή απελευθερωθεί και φύγει. Συνεπώς η γραφή μας μιλάει για τις καταστάσεις αυτές και μας λέγει ότι ο Θεός για λόγους παιδαγωγικούς επιτρέπει να γεννηθούν παιδιά ανώμαλα, επί παραδείγματι, κάποιος να είναι, ξέρω εγώ, ελαττωματικός, να είναι τέτοια, και δεν σημαίνει αυτό ότι αυτός σε προηγούμενη ζωή είχε κάνει αμαρτίες και έρχεται τώρα υπό την κατάσταση αυτή για να ξοφλήσει. Μια άλλη σκέψη που τους οδηγεί να παραδεχτούν τη μετενσάρκωση είναι ότι ο άνθρωπος στην παρούσα φάση της ζωής του, σε αυτή τη ζωή που είναι λίγη και σύντομη, κάπως δεν προφταίγει να αναπτύξει όλα τα χαρίσματα και τα τάλαντα που έχει. Γιατί σου λέει ένας σπουδαίος μουσουργός, την στιγμή που βρίσκεται στην ανάπτυξη του ταλάντου του, ξαφνικά πεθαίνει. Ένας μέγας μαθηματικός πεθαίνει ξαφνικά και μένει το έργο του ημιτελές. Α, μένει ημιτελές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χάθηκε. Αυτός θα επανέλθει υπό άλλη μορφή πάλι στον κόσμο τούτον για να ολοκληρώσει το έργο του. Και οι σκέψεις αυτές πάλι τους κάνουν να σκέπτονται ότι είναι δυνατή η μετενσάρκωση. Αλλά αυτά είναι αφελή. Διότι ένα τάλαντο που εκδηλώνεται εδώ πέρα στον κόσμο τούτον και δεν εκδηλώνεται ολοκληρωτικά, μέλει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί στην αιωνιότητα υπό άλλες καταστάσεις. Το τάλαντό του, διότι δεν χάνεται το τάλαντο, η ψυχή παίρνει το τάλαντό της μαζί της, αλλά τι είναι η σοφία ή η τέχνη εις τον κόσμο τούτον συγκρινωμένη με την εμπειρία που θα έχει ο άνθρωπος εις την αιωνιότητα. Βεβαίως, στους ουρανούς, εάν η ψυχή ευρεθεί, διότι πιστεύει στον Χριστό και θα φτάσει στους ουρανούς, στην παρουσία του Θεού, εκεί η ψυχή ξετυλίγεται, αναπτύσσεται και μάλιστα πολύ περισσότερο από ό,τι αναπτύσσεται εδώ πέρα, διότι εκεί υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις
Όλες οι δυνάμεις οι κρυφές, οι μυστικές, οι ενσταλαγμένες στην ψυχή και οι ικανότητες τις οποίες ο Θεός έχει ενσταλάξει να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν εις το άπειρο στην παρουσία του Θεού και εις την υπηρεσία του Θεού. Κατά συνέπεια η Βίβλος μας δίνει, ανοίγει τους ορίζοντες και μας δίνει πολύ ενδοξότερες αντιλήψεις από αυτές που λέει η θεωρία της μετενσαρκώσεως. Μια άλλη ένδειξη την οποία επικαλούνται είναι ότι σε πνευματιστικά πειράματα που γίνηκαν όταν υπνοτίστηκε κάποιος ή και με τη μέθοδο της ψυχαναλύσεως την οποία εφαρμόζει κανείς μέσα σε μια ψυχή απάνω σε έναν άνθρωπο, κατόρθωσαν να φέρουν στην επιφάνεια και να ανακαλέσουν στη μνήμη του από το παρελθόν χαμένες ιστορίες και παραστάσεις τις οποίες αυτός ο άνθρωπος είχε μέσα του και τις ξαναφέρανε και τις διηγείται αυτός ότι ήμουνα τότε έτσι και έκανα τούτο και πήγα εκεί. Και λένε, να τα λοιπόν που φέρνω με την παλαιά ζωή, τις παλαιές μετενσαρκώσεις στην επιφάνεια. Αλλά και αυτό είναι αφελές. Διότι ο άνθρωπος αυτός όταν μάλιστα στον υπνοτισμό χάνει τον εαυτόν του και βρίσκεται κάτω από την επιρροή του υπνοτίζοντος, εκείνος του υποβάλλει σκέψεις ή τουλάχιστον ευρίσκεται κάτω από την επιρροή του πονηρού πνευματικού κόσμου, τον οποίον η Βίβλος δεν τον αγνοεί και ξέρει τη δράση του και ξέρει την ενεργειά του απάνω εις τον άνθρωπο. Ακόμα λένε να που τα ιερά κείμενα των ανατολικών θρησκειών μιλάνε για μετενσάρκωση, όπως η Ουπανισάντ στον Ινδουισμό, τα βιβλία των Βουδιστών και ούτω καθεξής. Αλλά όπως ελέγξαμε και σε προηγούμενα μαθήματα, αυτές οι μορφές θρησκείας είναι πιο χαμηλές, κατώτερες. Είναι ανθρώπινες φιλοσοφίες, μόνο ανθρώπινες φιλοσοφίες. Δεν έχουν το στοιχείο της Θείας Αποκαλύψεως, όπως το έχει η Βίβλος, όπως το έχει ο Χριστός, ο οποίος έρχεται να μας δείξει τον προσωπικό εξωκόσμιο Θεό που δημιούργησε και έφερε τον κόσμο στην ύπαρξη εκ του μη υπάρχοντος, να μας δείξει τον άνθρωπο ως προσωπικότητα με μια εξέλιξη στην παρουσία του Θεού τόσο δοξασμένη και την λύτρωση τόσο θαυμαστή όπως μας δίδεται για του εσταυρωμένου και αναστάντος Ιησού Χριστού. Και έρχονται στο τέλος να πούν ότι, μα ξέρετε, και η Βίβλος μιλάει για τη μετενσάρκωση. Θα πρέπει εκ πρώτης όψεως να πούμε τα εξής. Αυτοί όλοι που πιστεύουν στη μετενσάρκωση δεν παραδέχονται Θεόν προσωπικό και εξωκόσμιο, κατά κανόνα. Δέχονται το Θεό διάχυτον, το μεγάλο ασυνείδητο. Η ρίζα, η αρχή, η σοφία δίνουν ονόματα διάφορα για να χαρακτηρίσουν η μεγάλη ψυχή του σύμπαντος, να χαρακτηρίσουν τον Θεό, τον διάχυτον μέσα στον κόσμο. Μα αυτή είναι ατέλεια για τον Θεό. Αν ο Θεός υπάρχει μέσα στον κόσμο μόνο, αν είναι περιορισμένος μέσα στον κόσμο. Η Βίβλος μας μιλάει για εξωκόσμιο Θεό, αυθύπαρκτον και αιώνιον και προσωπικό. Η δε προσωπική συνείδηση του Θεού, η αυτοσυνειδησία, αυτή είναι τελειώτης. Εάν ο Θεός δεν έχει το αυτοσυνείδητο μέσα του, τι είδους Θεός είναι? Και τα ερωτήματα που έρχονται είναι πολλά και ποικίλα. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός αυτός ο ασυνείδητος που δεν έχει συνείδηση του εαυτού του να φτιάξει εμένα, ο οποίος έχω συνείδηση του εαυτού μου? Εγώ έχω την αυτοσυνειδησία, ο Θεός δεν την έχει. Ερωτήματα πολλά. Δεύτερον, οι άνθρωποι αυτοί που ανατρέχουν στη Βίβλο για να βρουν στηρίγματα ξεχνούνε ότι το έργο της λυτρώσεως του Ιησού Χριστού αποκλείει τελείως τη μετενσάρκωση. Γιατί να γίνεται μετενσάρκωση, να πηγαίνεις πάλι να επανέρχεσαι και να επανέρχεσαι? Για να λυτρωθείς, λένε. Μα ναι, αλλά τη λύτρωση την προσφέρει ο Χριστός άπαξ διαπαντός. Ο Θεός έρχεται και μας λέει ότι έκανε ένα έργο λυτρωτικό. Έστειλε τον Υιόν του στον κόσμο τούτο να πάρει τη θέση μας. Ο Ιησούς Χριστός απέθανε στο Σταυρό. Ο Ιησούς Χριστός έχισε το αίμα του και πλήρωσε. Ικανοποιήθηκε η δικαιοσύνη του Θεού και γίνηκε η μεγάλη εξόφληση. Αυτός ο τρόπος της λυτρώσεως αποκλείει άλλους τρόπους λυτρώσεως, όπως είναι η συνεχούς μετενσαρκώσεως και επανόδου στον κόσμο τούτο, προσπάθεια να απελευθερωθείς
από τις συνέπειες του κακού και της αμαρτίας. Έπειτα η Ανάσταση των νεκρών, την οποία διακηρύττει η Βίβλος, αποκλείει τη μετενσάρκωση.

θα αναστηθεί. Αφού όλα αυτά τα σώματα θα πρέπει να είναι δικά μου στις συνεχείς μετεσαρκώσεις, ποιο από όλα θα αναστηθεί? Η ανάσταση λοιπόν του σώματος αποκλείει τη μετεσάρκωση τελείως. Έπειτα το γεγονός της κρίσεως, η κρίσης. Η Αγία Γραφή λέει άπαξης τους ανθρώπους να αποθάνουσε, όχι πολλές φορές, άπαξ. Με τετσάρκωσης λέει πολλές φορές πεθαίνεις. Επανέρχεσαι και ξαναπεθαίνεις, επανέρχεσαι και ξαναπεθαίνεις. Η Γραφή λέει άπαξ να αποθάνουσε, εις τους ανθρώπους απομένει, μετά δε τούτο κρίσης. Δεν λέει ότι θα μετενσαρκωθείς για να λυτρωθείς. Λέει ότι σε περιμένει κρίσης. Εάν μεν έχεις πιστεύσει στον Ιησού Χριστόν και έχει πληρώσει ο Χριστός για σένα, εις κρίσιν δεν έρχεσαι, μετέβεις από το θάνατο στη ζωή και κατά συνέπεια φεύγεις και πηγαίνεις κατευθείαν στην παρουσία του Ιησού Χριστού. Αν όμως δεν δέχτηκες τον Χριστό ως λυτρωτή σου και δεν δέχτηκες ότι ο Ιησούς Χριστός απέθανε για σένα και πλήρωσε για σένα και σε τακτοποίησε, τότε σε περιμένει κρίσης άλλη. Είναι φυλακές στον Άδη κάτω, όπου θα πας και θα μείνεις εκεί μέσα, περιμένοντας προφυλακισμένος τη μεγάλη ημέρα της κρίσεως, της γενικής, της καθολικής κρίσεως, του λευκού θρόνου, τότε που ο Θεός θα κρίνει όλους όσοι επέρασαν στον κόσμο τούτο. Κατά συνέπεια, η κρίση την οποία μιλάει η Αγία Γραφή αποκλείει τελείως την μετεσάρκωση. Θα πρέπει όμως να δούμε πού στηρίζονται στη Γραφή και λένε ότι η Γραφή μας μιλάει για μετεσαρκώσεις. Πρώτα απ' όλα στηρίζονται, είναι αφελή τα επιχειρηματά τους, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, στο 16 κεφάλαιο και 17 εδάφιο, εκεί όπου ο Κύριος μιλώντας εις τον Πέτρο, όταν ο Πέτρος έκανε την αποκάλυψη εκείνη και μίλησε, τον ρώτησε ο Κύριος τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι, και είπε ο Πέτρος, άλλοι σε λένε ότι είσαι ο προφήτης, ότι είσαι ο Μεσσίας που μέλης να έρθεις, κάποιος. Και στο τέλος έδωσε αυτό στη δική του εξήγηση. Ας το δούμε από μέσα, στο 16-17. Λέει, ποιος είμαι, τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ, ο Υιός του ανθρώπου, ερωτάει ο Κύριος. Είδε είπον άλλοι μεν Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν, άλλοι Ιερεμία ή ένα εκ των προφητών. Λέγει προς αυτούς, αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι? Και αποκριθείς ο Σίμων Πέτρος είπε, σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν, μακάριος είσαι Σίμων, Υιέ του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σε απεκάλυψε τούτο, αλλά ο πατήρ μου εν της ουρανής. Και λένε, η φράση Υιέ του Ιωνά, Υιός του Ιωνά, είναι θεωρητική, εικονική και θέλει να πει ότι ο Πέτρος, ο Σίμων Πέτρος, ήταν μέτεν σάρκωσης στην παρούσα καταστασή του ως Πέτρος κάποιου Ιωνά προηγουμένου. Ότι είναι δηλαδή γόνος μετενσάρκωσης, νέα μορφή ζωής κάποιου προηγουμένου Ιωνά. Αλλά αυτό είναι σαφέστατο, ότι ο Κύριος εδώ πέρα το ομιλεί και είναι μια έκφραση σε εβραϊκή αυτή, η Ιε του Ιωνά, βάρ Ιωνά, βάρ Ιησού, βάρ ήταν οι λέξεις Υιός του τάδε. Και δι' αυτού του τρόπου ελέγανε, εξεδήλωνε ότι αυτός είναι γιος του κάποιου τάδε. Όχι ότι είναι μετενσάρκωσης του τάδε, είναι τραβηγμένο αυτό το πράγμα. Και ο Κύριος ήθελε να κάνει εδώ πέρα μια σύγκριση μεταξύ της αποκαλύψεως την οποία πήρε ο Πέτρος, της πνευματικής αποκαλύψεως την οποία του έδωσε ο πατήρ, και της δικής του φυσικής καταγωγής, ότι ήταν ένας γιος κάποιου Ιωνά. Όχι ότι ο Ιωνάς αυτός ήταν κάποιος που ζήσε προηγουμένως και ο Πέτρος τώρα είναι η μετενσάρκωσης εκείνου του Ιωνά. Μάλιστα αυτό το εδάφιο το συνδέουν με ένα άλλο εδάφιο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, το ΚΒ42, και λένε το εξής. Στο ΚΒ42 λένε,

λέει εκεί, ενώ ήσαν συνηγμένοι οι Φαρισαίοι, ρώτησε αυτούς ο Ιησούς λέγον, τι σας φαίνεται περί του Χριστού, τι νοσιός είναι, λέγουσι προς αυτόν του Δαβίδ. Λέγει προς αυτούς, πώς λοιπόν ο Δαβίδ για πνεύματος ονομάζει αυτόν Κύριον λέγον, είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου, υποπόδιον των ποδόδων σου. Εάν λοιπόν ο Δαβίδ ονομάζει αυτόν Κύριον, πώς είναι Υιός αυτού και ουδής δύνατο να αποκριθεί προς αυτόν λόγο. Και λένε, να το, αν το συνδέσεις με τούτο, σημαίνει ότι όπως ο Δαβίδ, όπως ο Ιησούς είναι μετενσάρκωσης του Δαβίδ, ότι ο παλαιός Δαβίδ δηλαδή μετενσαρκώθη υπό τη μορφή Ιησού, αυτό θα πει Υιός Δαβίδ, έτσι και ο Υιός Ιωνά, σημαίνει ότι ο Ιωνάς μετενσαρκώθη εις τον Πέτρο, τον Σίμωνα Πέτρο. Συνεπώς λέμε εδώ πέρα ότι ο Δαβίδ επανήλθε εις τον κόσμο υπό τη μορφή του Ιησού. Αλλά αυτό το πράγμα είναι τόσο αφενές. Στον Ιονδήποτε διαβάζει τη Γραφή και ξέρει από την Παλαιά Διαθήκη ότι ο Μεσσίας που θα ερχόταν θα ήταν απόγονος του Δαβίδ, ο Μεσσίας. Κατευθείαν με γραμμή από τον Δαβίδ, κατευθείαν γραμμή μέσω μεν της Παρθένου Μαρίας κατά σάρκα, μέσω του Ιωσήφ, νομικός ως θετός Υιός του Ιωσήφ. Αμφότεροι δε αυτοί οι δυο, και η Μαρία και ο Ιωσήφ, ενώνονται στη γενεολογική τους γραμμή με τον Δαβίδ. Το να πει λοιπόν η γραφή τη λέξη είναι Υιός Δαβίδ, θα πει ότι είναι απόγονος του Δαβίδ και όχι ότι ο Δαβίδ μετεσαρκώθη εις τον Ιησού. Το επιχείρημα είναι τόσο αφελές ώστε πραγματικά δεν είναι δυνατόν να σταθεί. Ένα άλλο τους σημείο το οποίο επικαλούν από τις γραφές είναι στο κατά Ματθαίον Ι.Α.14. Στο κατά Ματθαίον Ι.Α.14 λέγει ο Κύριος εκεί τα εξής. Για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Διότι πάντες οι προφήτες και ο νόμος έως Ιωάννου προεφύτευσαν. Και αν θέλετε να δεχτείτε τούτο, αυτός είναι ο Ηλίας ως της έμελε να έλθει. Ο έχων ότα για να ακούει ας ακούει. Λένε λοιπόν και ισχυρίζονται ότι ο Ηλίας που έμελε να έλθει είναι ο Ιωάννης. Να το, που το λέει ο Κύριος, ότι αυτός που έμελε να έλθει είναι ο Ηλίας. Ο Κύριος υποδεικνύει τον Ιωάννη και λέει αυτός είναι ο Ηλίας που έμελε να έλθει. Άρα ο Ιωάννης είναι μετενσάρκωσης του Ηλία. Ότι ο Ηλίας υπήρξε κάποτε και μετενσαρκώθη εις τον Ιωάννη. Αυτό όμως είναι μία, όπως ξέρουμε, είναι σχόλιο του Κυρίου από το Μαλαχίας Δέλτα 5. Εκεί στο Μαλαχίας Δέλτα 5 ο Κύριος είπε, ιδού εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλίαν τον προφήτη πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδία των πατέρων προς τα τέκνα και την καρδία των τέκνων προς τους πατέρας αυτών. Μήποτε έλθω και πατάξω την γη με ανάθεμα. Εδώ πέρα και στο γάμα κεφάλαιο που είπε, εγώ αποστέλω τον αγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν εμπροσθέν μου. Σε αυτά τα σημεία η Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται στον Ηλία, επειδή ο Ηλίας είχε μία αποστολή και ένα ρόλο αφυπνιστικών στον Ισραήλ. Ο Ηλίας με τα θαύματα, με τη δύναμη του λόγου, με τις επεμβάσεις του Θεού, έκανε τον Ισραήλ να ξυπνήσει, να δει την ιδωλολατρική του κατάσταση στην οποία βρισκόταν και την αμαρτία στην οποία είχε πέσει και να επανέλθει στον Κύριο. Μάλιστα εδώ στο γάμα κεφάλαιο λέει αποστέλω τον άγγελόν μου, κάποιον που θα έρθει σαν αγγελιοφόρος δικός μου για να σας φέρει πίσω. Στον Ιωάννη λέει τον άγγελόν σου, προπροσώπου σου, που σημαίνει ότι αυτός ο ίδιος που μιλάει εδώ πέρα στην Παλαιά Διαθήκη είναι αυτός τον οποίο αναφέρει ο Ιωάννης, ο Κύριος, τον άγγελόν σου τον άγγελόν του προπροσώπου του. Εδώ λέει τον άγγελόν μου προπροσώπου μου. Είναι ο ίδιος Κύριος ο
που αναφέρεται εκεί πέρα στον Ιωάννη. Αλλά ο Ιωάννης πραγματικά ήταν ένα πρόσωπο που ήρθε. Η όλη του δράσης, ο ρόλος του, τα θαύμα, ή μάλλον ο τρόπος του κηρύγματος, ο τρόπος της ζωής που έζησε στην έρημο, ο τρόπος με τον οποίο μίλησε στους Ισραηλίτες που τους υπήρχε ότι θα τους ξεριζώσει ο Θεός και θα τους κατακάψει ο Θεός σαν το άχερο, ο τρόπος λέγω με τον οποίο έζησε, συμπεριεφέρθηκε, μίλησε, η όλη του διακονία εθύμιζε τόσο πολύ τη διακονία του Ηλία και η αποστολή του πρώτου προσώπου του Κυρίου. Είναι ο άγγελος, ο απεσταλμένος πρώτου Κυρίου. Εθύμιζε τόσο πολύ την αποστολή του Ηλία, ο οποίος ήλθε για να ξυπνήσει τον Ισραήλ και να τον φέρει πίσω τον Ισραήλ, ώστε ο Κύριος τους λέει, αυτός ο Ηλίας που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, ότι θα έρθει πριν από μένα, να το σπούρθε. Αυτός είναι ο Ιωάννης. Αν θέλετε να μάθετε, ήρθε ο Ηλίας. Είναι ο Ιωάννης και κάνατε σε αυτόν όσα θέλατε. Διότι ο Ιωάννης είχε όλα τα στοιχεία της αποστολής και της δράσεως του Ηλία. Δεν εννοούσε ο Κύριος προφανώς ότι ο Ηλίας μετενσαρκώθη και ο Ηλίας ήρθε εις τον κόσμο τούτον ξανά υπό νέαν μορφή, και η μορφή αυτή είναι του Ιωάννου. Δεν λέει αυτό το πράγμα η Γραφή. Ο Κύριος λοιπόν έδειξε τον Ιωάννη και έδειξε την αποστολή και τη δράση του Ιωάννου, ότι είναι η αποστολή και δράσης σαν και εκείνη του Ηλία. Και θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα η αποστολή και δράσης του Ιωάννου μέσα στον Ισραήλ, όπως είχε και του Ηλία μέσα στον Ισραήλ. Ένα άλλο σημείο στο οποίο στηρίζονται είναι στο Αποκάλυψης ε5 και στο ΚΒ16. Στο Αποκάλυψης ε5 λέει το εξής. Λέει ο Ιησούς για τον εαυτόν του ότι είναι ο Λέων, ενίκησε, μη κλαίε, του λέει του Ιωάννη εκεί πέρα, ένας άγγελος, μη κλαίε, υπερίσχυσε ο Λέων, ώστις είναι εκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ. Η ρίζα του Δαβίδ, να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τα σεπτά σφραγίδας. Υπερίσχυσε ο Λέων, ώστις είναι εκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ. Το συνδέουν λοιπόν με το άλλο, το ΚΒ16, που λέει ΚΒ16, το οποίο λέει, εγώ ο Ιησούς έπεμψα τον αγγελό μου να μαρτυρήσει σε εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ. Και λένε ότι η λέξη Ιησούς στα εβραϊκά θα πει Ιωσούα και θυμίζει τον Ιησού του Ναβί της παλαιάς εποχής, ώστε εδώ πέρα ο Ιησούς είναι μετενσάρκωσης του Ιησού του Ναβί και είναι και μετενσάρκωσης του Δαβίδ, διότι λέει η ρίζα και το γένος του Δαβίδ. Είναι ο Ιησούς η ρίζα ως Ιεσούα και το γένος του Δαβίδ. Ο Ιησούς του Ναβί και ο Δαβίδ εν συνεχεία σαν μετενσαρκώσεις μετενσαρκώθησαν στον Ιησού. Άρα ο Ιησούς είναι ο Ιησούς του Ναβί, ο παλαιός που γίνηκε Δαβίδ, που γίνηκε Ιησούς. Αυτά είναι τόσο αφελή επιχειρήματα που με κανένα τρόπο κανείς δεν μπορεί να τα δεχτεί. Προσπαθούν να πιάσουν εξώνυχος τον Λέοντα, αλλά δεν πιάνεται. Πώς να το πει κανείς αυτό το πράγμα τώρα ότι είναι έτσι? Με κανένα τρόπο. Ότι δηλαδή ο Ιησούς του Ναβί και ο Δαβίδ ήσαν προηγούμενες μετενσαρκώσεις προ του Ιησού Χριστού. Πρώτα απ' όλα ο Θεός δεν είναι ψιλικατζής και δεν έχει ανάγκη να στείλει τις ίδιες και τις ίδιες προσωπικότητες σαν να μην μπορεί να δημιουργήσει άλλες. Έφερε τον Ιησού του Ναβί, έφερε τον Δαβίδ, άλλη προσωπικότηση μία, άλλη προσωπικότηση άλλη. Εκείνος έζησε στον καιρό του και έδρασε, ο άλλος έδρασε στον καιρό του. Ο Ιησούς, μα ο Ιησούς είναι ο Λόγος, ο Θείος Λόγος που ενεσαρκώθη και ενυνθρώπισε. Δεν έχουμε μετενσάρκωση προηγουμένης προσωπικότητας, αλλά τι κάνουν τούτοι? Αυτοί λένε, άλλος ο Χριστός, ο οποίος Χριστός είναι το Πνεύμα του Θεού,
Και υπ' αυτήν την

άνθρωπος, αν μετανοήσεις και ειλικρινά πιστεύσεις και δεχτείς τον Ιησού Χριστόν ως σωτήρας σου και αναγνωρίσεις ότι ο Θεός στη θέση σου έστειλε τον Χριστό και πλήρωσε για σένα, η ψυχή σου ελευθερώνεται, λυτρώνεται, ελευθερώνεσαι από τις αμαρτίες, έχεις τη χαρά ότι ελευθερώθηκες μέσα σου και ελπίζεις να μεταβείς από τον κόσμο τούτον στην αιώνια ζωή στον Πατέρα επάνω, για να δεις πρόσωπο προς πρόσωπο εσύ τον Πατέρα. Και ακόμα μας λέγει η Γραφή ότι και το σώμα σου τούτο θα το πάρεις τούτο στην σημερινή κατάσταση που βρίσκεσαι αναστημένο, και δεν θα βγαίνεις άλογο ή σαύρα ή σκύλος ή γάτα ή οτιδήποτε άλλο. Χαμένες, λέγω, φιλοσοφίες και ρηχές. Ο Λόγος του Θεού είναι τόσο υψηλός και τόσο μεγαλειώδης και τόσο επίσημος. Ήθε Θεός να μας δώσει περισσότερο στηριγμό στη Βίβλο, να δούμε τα πράγματα κατά την Αγία Γραφή και να μπορούμε να απολογούμεθα και να μιλάμε και στους άλλους για όλα αυτά τα ανούσια και τα ξεπερασμένα, τα οποία οι άνθρωποι στη δική τους φαντασία, διότι δεν έχουν την αλήθεια να τους ελευθερώσει και να τους λυτρώσει, δεν έχουν τον Χριστόν, εφευρίσκουν και λένε ο Χριστός είναι η μόνη αλήθεια, εγώ είμαι η αλήθεια, είπε ο Κύριος. Στο ερχόμενο θα συνεχίσουμε.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Διαβάζω από το 4ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου κατά Ματθαίο, το εδάφιο, το χωρίο 18 και το χωρίο 19. Περιπατών δε ο Ιησούς παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα τον λεγόμενον Πέτρο και Ανδρέαν τον αδελφόν αυτού, ρίπτοντας δίκτυον εις την θάλασσαν, διότι ήσαν αλλοιείς. Και λέγει προς αυτούς, έλθετε ο πίσω μου και θα σας κάμω αλλοιείς ανθρώπων. Αυτοί δε αφήσαντες ευθύς τα δίκτυα ακολούθησαν αυτόν. Πόσο όμορφο, πόσο βαθιά πνευματικό αυτό το μικρό η λεξούλα ευθύς. Θυμάμαι στα παλιά χρόνια όταν εκεί στα ορυχεία του Λαβρίου έπεσε μία μίνα, μία στοά. Πρέπει να ήταν δεκάδες οι εργάτες μέσα. Σκοτάδι, ο θάνατος, ένας τόσο τραγικός θάνατος, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στο πλάκωμα των χωμάτων. Ήταν χαμένοι. Ξαφνικά ακούστηκε μια φωνή. Προχωρήστε, προχωρήστε όλο μπροστά. Σε 5 ή τουλάχιστον 7 λεπτά θα βρείτε φως. Προχωρήστε, προς το πηγάδι της Καμάριζας υπάρχει διέξοδος. Φυσικά, κανένας από εκείνους που άκουσαν τούτη τη φωνή μέσα στο σκοτάδι, δίπλα με το θάνατο που τους πολιορκούσε, δεν είπε «Και ποιος είναι αυτός και δεν τον ξέρω, που είναι η ταυτότητά του, να μας δείξει το χαρτί ότι είναι ο αρχιεργάτης, να δούμε εμείς τα σχέδια, αν έτσι έχουν τα πράγματα». Μες στην αγωνία, μες στο θάνατο, μες στο κακό, λίγο πριν ολοκληρωτικά πέσουν οι μήνες και οι στοές τους πλακώσουνε, ακούσανε τη φωνή. Είναι τούτη η ίδια η φωνή που τα δύο αδέρφια, οι ψαράδες, ακούσανε. Ελάτε πίσω μου, ελάτε μαζί μου, ακούστε τη φωνή μου, ελάτε κοντά μου. Και εκείνοι, ο σημερινός κόσμος, ο σημερινός άνθρωπος, λέει ναι, ποιος είναι εκείνος που το είπε, είχα διαβάσει κάτι για αυτόν που το είπε, πού είναι ο Χριστός, δεν είδα το Χριστό, πρώτα να δω το Χριστό, ποια είναι αυτή η φωνή, τι λένε οι άλλοι για αυτή τη φωνή. Με αυτά τα πράγματα, συγχώρεσέ με, δεν είναι και τόσο σοβαρά. Η μήνα έπεσε, γκρέμισε, τα χώματα σε πλακώνουνε, λίγο ακόμα και ο αέρας τελειώνει. Το λίγο οξυγόνο που υπάρχει μέσα στη στοά μοιραία τελειώνει. Και έρχεται μια φωνή, η φωνή της αγάπης κάποιου που ανέβηκε πάνω στο σταυρό μόνο και μόνο για μένα και για σένα. Η φωνή που πάλι σαν λυγμός, σαν πρόσκληση μιας τόσο μεγάλης αγάπης. Βγέστε έξω από το σκοτάδι, βγέστε έξω από τη στοά, υπάρχει ζωή, υπάρχει φως, υπάρχει οξυγόνο. Ελάτε, ακούστε με. Ακριβώς ό,τι έκαναν τούτοι οι δύο οι αδελφοί. Αφήσαντες ευθύς τα δίκτυα οικολούθησαν, αλλά πρόσεξε, άσε με να στο ξαναδιαβάσω, οικολούθησαν αυτόν, μόνον τον Ιησού, τη φωνή τη γλυκιά, τον παλμό του λυγμού του. Με τα μάτια κλειστά μες στο σκοτάδι είδαν τις τρύπες των χεριών του, είδαν το ματωμένο, είδαν το μέτωπό του τρυπημένο από τα αγκάθια του σταυρού. Ρώτησες ποτέ γιατί ο σταυρός, γιατί το στεφάνι, γιατί τα τρυπημένα χέρια, γιατί η λογχισμένη πλευρά? Θα σ' απαντούσε, για την υπόθεσή σου, για την αμαρτία σου, για την τακτοποίησή σου, για να πληρώσω το διαμαρτυρημένο σου το γραμμάτιο. Ήταν στα χρόνια εκείνα δύο αδέλφια ψαράδες
που ακούσανε τη φωνή. Δύο αδέλφια ψαράδες που κάμανε την πιο μεγάλη, την πιο έξυπνη, την ωραιότερη κίνηση μες στη ζωή τους. Αφήσανε ευθύς τα δίκτυα και τον ακολούθησαν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είναι γνωστές σε όλους και αναμφισβήτητες. Ας μου επιτραπεί να τις αποσιωπήσω, γιατί έτσι δεν θα προσκρούσω στην μέτριο φροσύνη του και στην σεμνότητά του. Υπήρξε μια εποχή που σχεδόν όλοι, μεγάλοι και μικροί, παρακολουθούσαμε με αδιάπτωτο ενδιαφέρον τους αγώνες του αδελφού Κώστα Μακρύ στις προφυλακές του Ευαγγελισμού. Θυσίασε τα νιάτα του, τα ωραιότερα χρόνια της ζωής του, την ζωτικότητά του, στις ζούγκλες της μακρινής Νέας Γουινέας, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, σκορπίζοντας το φως της λύτρωσης. Υπηρέτησε τον Κύριο μέσα σε δεινές δοκιμασίες, μέσα σε αντίξωες συνθήκες. Εύχομαι το λαμπρό παράδειγμα του αδελφού να εμπνεύσει πολλούς νέους και νέες σε μια εποχή ευδαιμονισμού και κακοδαιμονίας. Μακάρι πολλοί να στρατευτούν κάτω από την ένδοξη σημαία του Ευαγγελίου, να δοθούν ολότελα στον Χριστό, να θυσιαστούν για την δόξα Του, για την σωτηρία πολλών αθανάτων ψυχών.
2: Ιδιαίτερη χαρά μου, συγκίνησής μου που βρίσκομαι μαζί σας σήμερα. Πάνε πολλά χρόνια από την τελευταία φορά που είχα φέρει όλη τη φυλή μου, γιατί και εγώ ήμουν φύλαρχος κάποτε. Έχουμε έξι παιδιά και είχα έρθει με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, θυμούμαι, κάπου πιο χαμηλά, ίσως στο κάτω, στην κάτω βεράντα, κάπου. Και είχαμε δείξει και κάτι φωτογραφίες, βέβαια, εσείς τότε είστε αγκαλιά στη μαμά. Ή δεν ξέρω ακόμα αν είχατε βγει για να υπάρχετε. Πάντως είναι ωραίο πράγμα, γιατί η Εκκλησία είναι σαν το ποτάμι που κυλάει και όλο κυλάει και όλο νεράκι καινούριο κατεβαίνει από τις πλαγιές των βουνών, ε? Και είσαστε εσείς το δροσερό το νερό της Εκκλησίας. Είσαστε εσείς η πηγή της ελπίδας για το μέλλον, για τον Ευαγγελισμό των συνανθρώπων μας χωρίς σύνορα, για την πατρίδα μας και τον κόσμο. Και νομίζω ο πραγματικός πιστός δεν βλέπει σύνορα, γιατί η αγάπη του Θεού αγκαλιάζει όλη τη γη μας. Ευχαριστώ τον Θεό για αυτό το προνόμιο. Μπορεί να δείξεις πάλι τα λόγια αφού την ύμνο. Δεν θα σας διευθύνω το ψάλλο με αυτόν τον ύμνο. Δεν είμαι ο καταλληλότερος, αλλά καθώς τον ψάλαμε, έτσι πολύ συγκινήθηκα και σκέφτηκα, Κύριε, αν πραγματικά εννοούσαμε τα λόγια της Επωδού, τι θα γινόταν σε αυτόν τον τόπο? Τι θα γινόταν στο πρόσωπο της γης? Πόσες αλυσίδες αγάπης και ευλογίας θα ξεκινούσαν που ποτέ κανείς δεν θα μπορούσε να μετρήσει, γιατί κάθε ευλογία είναι σαν εκείνα που συμβαίνουν πάνω στα βουνά, στις Άλπες ψηλά, όταν μια χιονοστιβάδα γεννιέται από κάποιο τρεμούλισμα της γης, κάποιο ήχο, και λίγο χιονάκι γίνεται μια τεράστια μπάλα που μπορεί να παρασύρει μαζί της τα πάντα. Ευχαριστώ. Ήθε πριν λήξει το συνέδριό σας, και θα το ζητούσα από τον αδελφό που δείχνει την Ινωδία, ίσως να κλείσετε με αυτή την Επωδό. Και εύχομαι πολύ να την εννοήσετε και πραγματικά να πείτε στον Κύριο με αυτόν τον τρόπο ότι είμαι δικό σου, είμαι διαθέσιμος, είμαι ανοιχτός. Κύριε, δείξε μου τι θέλεις από μένα, τι θέλεις να κάνω, πού θέλεις να πάω, πώς θέλεις να σε υπηρετήσω. Δεν ξέρω, εμείς οι χριστιανοί είμαστε σαν, όπως βάζανε στις σούστες στην πόλη, Παλιά θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, οι μανάβηδες γυρίζαμε το γάιδαρο και είχαν μερικά καλάθια επάνω στα πλευρά τους ή ερχόταν με τη σούστα ο παλιατζής και τ' άλλο είχαν δίπλα παροπίδες για να μην βλέπουν δεξιά και να μην βλέπουν αριστερά. Εμείς έχουμε και μία από πάνω μπροστά μας και βλέπουμε μόνο το τώρα. Από τον καιρό που πίστεψα και γνώρισα τον Χριστό σαν σωτήρα μου, ο Θεός μου σήκωσε το κεφάλι ψηλά να δω πέρα, πιο μακριά. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί ενώθηκα με μια ιεραποστολή που είχε ένα πολύ όμορφο όνομα. Υπέραν του ορίζοντος, η Ιεραποστολική Ένωση. Πέρα από τον ορίζοντα. Πέρα από εκεί που τα ανθρώπινα μάτια μπορούν να δουν. Εκεί που τα μάτια της ψυχής μπορούν να δουν. Εκεί που η γνώση τελειώνει και η πίστη αρχίζει. Εκεί που τελειώνει το γνωστό και αρχίζει το για μένα άγνωστο και το γνωστό του Θεού. Εκεί που ο Θεός μπορεί να με οδηγήσει σε νέα λιβάδια, σε νέους τόπους. Όπως ο Αβραάμ ξεκίνησε και πήγε πολύ μακριά σε μια χώρα την οποία ο Θεός του υποσχέθηκε, την οποία δεν είχε δει ποτέ, δεν είχε δει φωτογραφίες της, δεν ήξερε ακριβώς που ήταν, μόνο την κατεύθυνση ήξερε. Αλλά πήγε. Πήγε και εκεί ο Θεός δούλεψε μαζί του και μέσα από αυτόν γέννησε ένα έθνος, ένα λαό. Και ο Θεός έδωσε το Γιο του, τον μονάκριβο, τον Ιησού Χριστό, για να γεννήσει ένα λαό δικό του. Και είμαστε εμείς θείο ιεράτευμα. Είμαστε εμείς ο λαός του Θεού που θέλει ο Θεός να χρησιμοποιήσει για να φέρουμε το μήνυμα της αγάπης του μέχρι τα πέρατα της οικουμένης. Και αγαπητοί μου, εύχομαι ποτέ κανείς να μην σταθεί μπροστά σας, να σας κλείσει και να σας βάλει ένα παραπέτασμα στον οραματισμό που ο Θεός θέλει να σας δώσει. Όταν ήμουν νέος, στα 14 μου χρόνια, βλέπω μια φωτογραφία εκεί, 1953. Δεν βλέπω καμία του 54 στην Κάντζα. Εκεί γνώρισα τον Χριστό, στα 14 μου χρόνια. Είχαν όλες οι εκκλησίες μαζί, μια ενωμένη κατασκήνωση και είχα πάει κι εγώ. Ήμουν βοηθός της κέτησης καρμπόνης στην κλινική. Και μια νύχτα, ξενύχτησα όλη νύχτα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, πάλευα. Πάλευα έως ότου σαν χάραξε και ξημέρωσε. Για μένα ξημέρωσε μια νέα μέρα, μια νέα ζωή. Μια ζωή που δοξάζω το Θεό για κάθε της μέρα που έχει περάσει. Αν μπορούσα να ζήσω ξανά τη ζωή μου, θα ήθελα ξανά από το ίδιο μονοπάτια ο Θεός να μου οδηγήσει. Ξεκίνησε εκείνη το πρωινό που άκουσα τα πουλιά ίσως για πρώτη φορά και λαϊδάν έτσι. Ήμουν ίσως και λίγο ρομαντικός, ε. Έγραφα ποίηματα τότε. Τώρα δεν έχω πολύ καιρό για τέτοια πράγματα. Είμαι πιο πρακτικός χριστιανός. Ωραίοι και οι ποιητές όμως, είναι σαν το αλάτι. Και τους χρειαζόμαστε. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό για εκείνο το ξεκίνημα μιας νέας ζωής. Και δεν ήταν μόνο η σωτηρία μου. Ήταν και η κλίση που ένιωσα με στην καρδιά μου να γίνω Ιεραπόστολος. Και όταν σηκώθηκα από το κρεβάτι μου και ντύθηκα και πήγα να βρω τους φίλους μου στην κατασκήνωση, συμμερίστηκα μαζί τους ότι είχα δεχτεί τον Χριστό στην καρδιά μου και ότι ο Θεός με κάλεσε να γίνω Ιεραπόστολος. Και νομίζω τέτοιο αστείο δεν είχε ξανακουστεί σε αυτή την κατασκήνωση, γιατί όλοι έσκασαν στα γέλια όσοι τα άκουσαν. Ιεραπόστολος εκείνη την εποχή, η Ελλάδα ήταν Ιεραποστολικός αγρός. Οι Αμερικανοί ερχόντουσαν, είχαν τα λεφτά, είχαν τα μέσα. Εμείς, Ιεραπόστολοι, με ποιο πρότυπο, πού θα πήγαινα. Με κοροϊδεύαν οι Ορθόδοξοι. Τα αδέρφια μου με κοροϊδεύαν. Οι προϊστάμενοι, οι όλοι γύρω μου. Λυπούμαι να το πω, δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος, δεν βρέθηκε όλα τα χρόνια εκείνα, που με αγαπούσε πολύ, να με ενθαρρύνει σε αυτόν τον τρόπο, σε αυτόν τον δρόμο. Αλλά καθώς περπατούσα στη χριστιανική μου ζωή και είχα τα σκαμπανεβάσματά μου και είχα τις κοιλάδες και τα ανεβάσματα και τα κατρακυλίσματα και ντρέπομαι γι' αυτά. Αλλά πάντα με τη χάρη του Θεού σηκωνόμουν και προχωρούσα ξανά. Δεν είχα βοήθεια από το σπίτι. Η οικογένειά μου είχε γνωρίσει τον Χριστό, μετά όλοι απομακρύθηκαν και έμεινα μόνος. Το τελευταίο από 4 παιδιά. Σε μια εποχή που το να πας στην Ευαγγελική Εκκλησία ήταν μια ηρωική πράξη. Πήγαινα τότε σε όλες τις συναθρήσεις της Εκκλησίας μου και στις περισσότερες συναθρήσεις της Λυκούργου 10. Λυκούργου 10 δεν ήταν. 3. Λυκούργου 3. Τέλος πάντων. Πάντως τα σκαλοπάτια ήταν περισσότερα από 18. ανέβαινες για να πας εκεί και θυμούμε τότε εκεί ήταν τα όμορφα χρόνια. Διψούσα σαν σφουγγάρι να πάρω τα λόγια του Κυρίου μες στην καρδιά μου. Και έχω κάνει φίλους από τότε πολλούς. Πάρα πολλούς φίλους. Περισσότεροι ηγέτες της Εκκλησίας σας είναι φίλοι μου. Από εκείνα τα χρόνια. Και ευχαριστώ τον Θεό. Γιατί με οδήγησε και με βοήθησε να κρατήσω την κλίση του μέσα στην καρδιά μου. Πέρασαν χρόνια αρκετά. Άνοιξε ο δρόμος να πάω έξω σε κάποιο βιβλικό σχολείο. Δεν ήξερα πού θα υπηρετήσω. Έψεχνα, προσευχόμουνα και μια μέρα ήρθε κάποιος στο βιβλικό κολέγιο που παρακολουθούσα και δεν θα ξεχάσω ποτέ την ομιλία του. Και είπε, το θέμα δεν είναι πού θα πας. Το θέμα είναι αν είσαι έτοιμος να πας όπου ο Θεός θέλει να σε στείλει. Και είπε, Κύριε, δεν είμαι έτοιμος. Η μητέρα μου είχε πει, αν πας Ιεραπόστολος, εγώ θα αυτοκτονήσω.

πώς θα την έπαιρνα μαζί μου. Αν πηγαίναμε, την ερχόταν επειδή με αγαπούσε εμένα και εκεί στη ζούγκλα ή οπουδήποτε μας οδηγούσε ο Θεός, πέθανε το παιδί μας από μια ασθένεια, πώς θα μπορούσα να την παρηγορήσω. Θα τα μαζεύαμε και θα φεύγαμε. Έπρεπε και αυτή να έχει την ίδια κλίση. Έπρεπε και αυτή να έχει την ίδια κλίση. Και ο Θεός εργάστηκε αργότερα με εκείνη. Αλλά για μένα ήταν μια πάλι, γιατί έπρεπε να πω, Κύριε, το θυσιαστήριο επάνω η μητέρα μου, πάνω από αυτήν η κοπέλα που αγαπούσα, η άλκη μου, η φίλη μου, η γνωστή μου, το περιβάλλον μου, ο κόσμος που αγαπούσα και γνώριζα. Όλα έπρεπε να τα βάλω όλα επάνω, όλα. Και είπε, αν δεν μπορείς να πεις το ναι τώρα στον Κύριο, να πας στο δωμάτιό σου και να κάτσεις εκεί στα γόνατα, να κλείσεις την πόρτα πίσω σου και να πας στα γόνατα και να μην σηκωθείς. Να μην σηκωθείς από τα γόνατά σου και να μην πας την άλλη μέρα στο σχολείο, στην τάξη. Γιατί δεν έχει καμία έννοια να πας στο βιβλικό σχολείο και να μαθαίνεις το Λόγο του Θεού, αν δεν έχεις την αφιέρωση να τον υπηρετήσεις με τους όρους που ο Κύριος βάζει. Να μείνεις εκεί, έως τότε που θα πεις το ναι. Διαφορετικά καλύτερα να μην είσαι εδώ. Είσαι σε λάθος μέρος. Και δεν μπορούσα να πω ναι. Και όταν τελείωσε έφυγα λυπημένος. Και πήγα στο δωμάτιό μου και σαν και τώρα το θυμάμαι, έκλεισα την πόρτα πίσω μου και έπεσα στα γόνατά μου. Δεν ξέρω αν προσευχόσαι στα γόνατα, αλλά μετά από λίγο αρχίζουν και πονάνε. Πήρα το μαξιλάρι, το βάλα από κάτω. Δεν μπορούσα να βάλω πάνω στο θυσιαστήριο. Δεν το μπορούσα. Περνούσαν οι ώρες. Έγινε πρωί. Πάει το πρωινό. Άρχισα να πεινάω. Εκεί στα γόνατα. Ήρθε η ώρα για το μάθημα. Εκεί στα γόνατα. Σε του κάποιο στήριο είπα, Κύριε, το θέλημα το δικό σου να γίνει. Όπου θέλεις εσύ θα πάω. Όποια κι αν είναι τιμή, θα με βοηθήσεις εσύ να την πληρώσω. Και σηκώθηκα με μια χαρά μες στην καρδιά μου. Πετούσα ρε παιδί μου, πετούσα. Σαν να είχα φτερά. Λευτερώθηκα. Ήμουν ελεύθερος. Ήμουν ελεύθερος να ακολουθήσω τον Κύριο όπου εκείνος ήθελε. Ξέρεις τι θα πει αυτό το πράγμα. Το έχεις νιώσει ποτέ σου. Κάντε κι εσύ απόψε. Πες στον Κύριο ναι. Όπου θέλεις. Μην του πεις, εγώ δεν μπορώ να υπηρετήσω εκεί που έχει φίδια. Εκεί που έχει κροκόδιλους, εκεί που έχει χιόνια, εκεί που έχει έτσι αλλιώς. Σήμερα έχονται νέοι από το εξωτερικό να δούνε πώς είναι η χώρα αυτή και να δούνε αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Αν θα τους αρέσει, πάνε μετά του χρόνου πάνε στην Αφρική, μετά πάνε στην Ασία, πάνε το ταξιδάκι, τους βλέπουν τον κόσμο, επιστρέφουν πίσω και συνήθως κάνουν μια καλή δουλειά, τα κονομάνε και ζουν όπως όλοι οι άλλοι. Έπρεπε να υπογράψω εν λευκό. Α? Δόξα στον Κύριο για, για αυτόν τον άνθρωπο του Θεού που οδήγησε στη ζωή μου. Και με βοήθησε να πω το ναι. Και ό,τι ακολούθησε. Και όσες ζωές αγγίχτηκαν. Δεν αγγίχτηκαν από μένα. Ούτε θέλω τον μπράβο, ούτε θα σας δώσω εγώ εσάς τον μπράβο, αν εσείς κάνετε κάτι παρόμοιο ή μεγάλο. Γιατί όλη η δόξα ανήκει στον Κύριο. Γιατί είναι το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, του αμνού του, του Θεού, το οποίο καθαρίζει μας από κάθε αμαρτία. Είναι το αίμα του. Και δεν το παίρνει στο μπακάλι. Χύθηκε από το σταυρό. Κρεμάστηκε στα καρφιά. Πόνεσε για μένα και για σένα. Θυσιάστηκε για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Και ένα Ευαγγέλιο που είναι μόνο για τους Έλληνες δεν είναι Ευαγγέλιο. Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο σε και τον Υιόν αυτού τον μονογενή για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν. Και το θέμα της Ιεραποστολής δεν είναι θέμα επιλογής, είναι θέμα εντολής.

0: πορευθέντες μαθητεύσετε. Δεν είπε αν θέλετε, αν μπορείτε, όταν οι συνθήκες. Είπε πορευθέντες μαθητεύσετε. Και όταν δεν έφυγαν αμέσως, έγινε διωγμός στην Ιερουσαλήμ και διασκορπίστησαν, λέει, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο. Τι περιμένουμε, αδέλφια μου? Περιμένουμε το διωγμό? Πριν λίγες μέρες μας ξυλοκόπησαν στη Μαλαισίνα. Φάγαμε ξύλο. Κανονικό ξύλο. Μπουνιές. Μερικοί έχουν σημάδια πάνω τους. Έπεσε ξύλο. Και στο όνομα του Χριστού τα παιδιά κάτι πέταρε μέχρι εκεί πάνω, κάτι ποντίκια έτσι καθόταν και τις τρώγανε. Δόξα στον Κύριο, τι δύναμη δίνει ο Θεός, τι νόημα στη ζωή μας. Αγαπητοί μου, είναι καιρός να τα δώσουμε όλα στον Κύριο. Το τι θα σας πω εγώ εδώ δεν είναι τόσο σημαντικό. Αν θα σας δείξω μερικές φωτογραφίες, θα το κάνω επειδή μου το ζητήσανε. Είμαι άνθρωπος που βλέπω πάντα μπροστά. Είμαι άνθρωπος του μέλλοντος. Πάντα περιμένω να δω με ανυπομονησία τι άλλο έχει ο Θεός από μένα πριν έρθει η ώρα της ανταμώσεώς μου μαζί Του. Θέλω να δω πολλά πράγματα ακόμα. Μόλις πάτησα τα 60. Τα πόδια μου βαραίνουν μερικές φορές, αλλά μερικές φορές σας λέω πετάω. Ευχαριστώ τον Θεό, γιατί πολλές φορές νιώθω πραγματικά ότι ζω. Αλληλούια, Ζεις. Αναπνέεις, το ξέρω. Αλλά ζεις. Ελάτε να ζήσουμε για τον Χριστό. Μια πρόκληση να μπει βάζω μπροστά σας. Να ζήσουμε για τον Χριστό, με τον Χριστό, στο θέλημα Του το τέλειο για τη ζωή μας. Και αν έτσι είναι η καρδιά σας, ο Θεός θα σας οδηγήσει σε εκείνο το οποίο έχει ετοιμάσει για εσάς. Ήρθε ο Θεός να ευλογήσει το υπόλοιπο αυτής της βραδιάς μας. I get excited. Πώς να το πούμε στα ελληνικά τώρα αυτό, για μετάφραση το Γιάννη μου. Εξιτάρομαι, λέει. Πολλές φορές έτσι ενθουσιάζομαι, γιατί το μήνυμά μας είναι τόσο ζωντανό. Έχουμε τέτοιο θησαυρό στα χέρια μας. Δεν μπορούμε να το κρατάμε για τον εαυτό μας. Είμαστε κλέφτες. Όταν η Αγία Γραφή λέει ότι είμαστε κλέφτες και το λέει καθαρά, γιατί δεν δίνουμε τα δέκατά μας, λέει στο Μαλαχία. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς δεκατίζετε. Δίνετε το κατοστάρικο στο χιλιάρικο, το δίνετε. Εάν ο Θεός μας λέει ότι είμαστε κλέφτες με τα λεφτά μας, σκεφτείτε πόσο υπόλογοι είμαστε αν κρατήσουμε το Ευαγγέλιο Του για μας μόνο. Τι να του πούμε. Ο Θεός να μας χρησιμοποιήσει, να καταλάβουμε τι πλούτο βαθάμε στα χέρια μας και να τον σκορπίσουμε για να γεμίσει στις τελευταίες μέρες που ζούμε η γη μας με το μήνυμα της αγάπης Του. Αγαπητοί μου, οι έσχατοι θα γίνουν πρώτοι, λέει, και οι πρώτοι έσχατοι. Και σήμερα σε πολλές χώρες έχουν σηκωθεί εκατοντάδες και χιλιάδες ιεραπόστολοι. Και εμείς ακόμα είμαστε σαν ένα μικρό έμβριο. Ευχαριστώ τον Θεό για ένα Περιγιάλι. Για μια Ελένη Τίγκα. Για 3-4 ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάει έξω και υπηρετούν. Πού είναι οι άλλοι? Πού είναι οι εκατοντάδες? Η Κορέα είχε το Ευαγγέλιο όταν ήρθε στην Ελλάδα. Την ίδια εποχή. Από την ίδια Ιεραποστολή. Από τη Νέα Αγγλία. Της Αμερικής. Και σήμερα έχουν στείλει χιλιάδες Ιεραποστόλους. Η Ιεραποστολή μας έχει και ένα ζεύγος Ιεραποστόλων από την Κορέα. Και εργάζονται μερικά δικά σας παιδιά στο Πανεπιστήμιο. Χτυπάνε τις πόρτες, από πόρτα σε πόρτα και ευαγγελίζουν μαζί. Εμείς θα κάνουμε το μέρος μας. Είσαι ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές σας και απλώς να κάνετε ένα τουριστικό ταξιδάκι. Άλλωστε σήμερα τα μίντια είναι έτσι που δεν μπορεί κανείς να σας συγκινήσει με φωτογραφίες. Κάποτε έδινε κάτι τέτοια πράγματα και ο κόσμος έλεγε πω, τώρα ανοίγεις την τηλεόραση, όποιο κανάλι και να δεις κάτι, το National Geographic και αυτά, και δεν υπάρχει τίποτα πλέον που να συγκινεί τον σύγχρονο άνθρωπο από απόψεως εικόνας.
1: Μόνο αν μπορέσει το Πνεύμα του Θεού να τα ερμηνεύσει αυτά, γιατί πίσω από αυτά να μπορεί να δείτε την αγάπη του Θεού και τη δύναμή του, τότε μόνο θα αγγίξουν την καρδιά σας. Έχω ήχο? Έχω. Εμποδίζω? Να στώ στη μέση να μην εμποδίζω. Έχω μερικά καρουσέλ με φωτογραφίες από την Αγουινέα. Πρέπει να πατάω τα κουμπιά εδώ. Από την υπηρεσία μας στην Νέα Γουινέα, και έτσι θα δείτε αυτά τα οποία πήρα από το αρχείο μου. Πολύ λίγες φορές όταν μου ζητούν ιδιαίτερος, αναφέρομαι, όπως σας είπα, στο παρελθόν, και μια τέτοια σελίδα της ζωής μας θα ανοίξω απόψε, και πολλά από αυτά τα slides θα με συγκινήσουν ασφαλώς, γιατί μου θυμίζουν ένα μέρος, ένα κομμάτι της ζωής μας. Και υπάρχει βέβαια κάτι πολύ σημαντικό στο να κάνουμε αναδρομή. Μ' άρεσε αυτός ο τείχος πολύ. Και παιδιά, δώστε λίγο χρόνο, όχι για να γελάσετε στο πώς δινόντουσαν τότε και πόσο κακομύριδες φαινόντουσαν οι άνθρωποι της γενιάς του πατέρα σας και του παππού σας. Αλλά λέει στη γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Κύριος πέρασε το λαό Ισραήλ μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα και έκαμε θαυμαστά, να μην αμελούνε, λέει, να λένε στα παιδιά τους οι Εβραίοι και στα παιδιά των παιδιών τους τα θαυμαστά πράγματα τα οποία έκαμε ο Κύριος. Και προς δόξα του Θεού, σαν παιδιά μου σας νιώθω απόψε και κάνω μια αναφορά για αυτό το έργο. Οι άνθρωποι στο νησί της Νέας Γουινέας, το οποίο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί του κόσμου, εκτείνεται από Ανατολάς προς Δυσμάς, σε απόσταση 1.500 μιλίων, δηλαδή 2.500 και πλέον χιλιόμετρα, δηλαδή αν το βάλεις πάνω στην Ευρώπη, ακουμπάει από Αγγλία μέχρι Ελλάδα, και έχει βουνά πιο ψηλά από τις Άλπεις, με παγετώνες επάνω, αν και βρίσκεται στον Ισημερινό. Έχει εκατοντάδες και ίσως και 2.000 διαφορετικές γλώσσες. Οι γλώσσες αυτές έχουν δημιουργηθεί διότι οι άνθρωποι ζουν σε εντελώς ζούσαν σε τελεία μόνωση, λόγω του ότι ο Θεός τους ήταν ο διάβολος, αυτόν ελάτρευαν και αυτός τους είχε σε διαρκή εμπόλεμο κατάσταση μεταξύ τους, και έτσι ζούσαν για να υπάρχουν απλώς και αγωνιζόντουσαν για να υπάρχουν. Και αυτός είναι ένας άνθρωπος από το εσωτερικό της Νέας Γουινέας πριν έρθει το Ευαγγέλιο ή και μετά σε περιοχές σαν αυτές που πήγαμε, που δεν είχαν ακόμα αποδεχθεί το μήνυμα της αγάπης του Θεού. Οι άνθρωποι εκεί δεν κάνουν μπάνιο ποτέ. Δεν κάνανε μπάνιο ποτέ. Μόνο προσέθεταν επάνω τους στάχτες ή διάφορα είδη λάσπης, πυλού με διαφορετικά χρώματα, ανάλογα με τις τελετές που είχαν και έφεραν εις πέρας. Πουθενά δεν πήγαιναν χωρίς να βαστούν τα όπλα τους, γιατί πάντα εκινδύνευαν. Όταν μετά από πολλά χρόνια προετοιμασίες, με τη χάρη του Θεού, κρατώντας την αγκαλιά μας ένα εξάμηνο μωρό, τον Ιωνάθαν, είναι τώρα 33 ετών και είναι συνεργάτης μου στο έργο του Θεού και το θεωρώ τέτοιο προνόμιο. Τα παιδιά μας όλα αγαπούν πολύ τον Θεό, πάρα πολύ τον αγαπούν, και τα 5 από τα 6 έχουν υποσχεθεί να υπηρετήσουν τον Κύριο. Ο τέταρτος γιος μας είναι τώρα ο νέος μας καπετάνιος στο σκάφος μας Morning Star. Αποκοιμίζει 15 άτομα και ταξιδεύει στη Μεσόγειο. Ο Ιωνάθαν είναι μαζί μου στη διεύθυνση. Εδώ φτάσαμε με το μικρό αυτό μωράκι, με την άλκη μου, στο Κάνγκιμε, τον τόπο του θανάτου. Το σπίτι που βλέπετε πάνω είναι χτισμένο με ντόπια υλικά. Και ο Ιεραπόστολος εδώ ήταν από την Ολλανδία, ο Τζον Ντέκερ, και είχε φτάσει 1,5 χρόνο πριν. Είχε και μια κοπέλα ελεύθερη που πριν 6 μήνες μόλις είχε φτάσει, και πήγαμε εμείς για να τον αντικαταστήσουμε. Αυτή ήταν η πρώτη μας αποστολή. Μαζεύτηκαν γύρω στους 1.500 άνθρωποι από όλη την περιοχή για να δούνε τον νέο Ιεραπόστολο. Μου έφεραν ένα μεγάλο γουρούνι και μου το προσέφεραν για δώρο. Και η πρώτη μας βίλα, τη βλέπετε πάνω στο βουνό, είναι με χορταρένια σκεπή. Μπορούσες να δεις τον ουρανό και τον ήλιο, από όλες τις πλευρές μέσα από τα δωμάτια, γιατί το είχαν φτιάξει οι Ισαγενείς με πολύ λίγη επίβλεψη. Από τα πατώματα μέσα έμπαιναν και περπατούσαν οτιδήποτε υπήρχε στην αυλή, μπορούσε να μπει και να ξαναβγεί εύκολα έξω. Γι' αυτό το βράδυ κοιμόμαστε πάντα κάτω από κουνουπιέρες, τις οποίες βάζαμε κάτω από το στρώμα και είχαμε και ένα μεγάλο μαχαίρι, ματσέτι, μεγάλο, κάτω από το στρώμα, σε περίπτωση, ξέρετε, μήπως και χρειαστεί. Όχι πως θα σκότωνα τη γυναίκα μου, καταλαβαίνετε, αλλά μην ερχόταν τίποτε άλλο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, την πρώτη μέρα, οι άνθρωποι εκεί χρησιμοποιούν καλάμια για να ντυθούν, αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη μέρα που το πρώτο βράδυ, εκεί σπάνια βλέπεις το βράδυ τον ουρανό, γιατί είναι πάντα τόσο υγρό το μέρος, πάντα σύννεφα υπάρχουν και καλύπτουν τα αστέρια. Αλλά εκείνη το βράδυ δεν είχε σελήνη, αλλά ήταν γεμάτο αστέρια ο ουρανός. Το όνομα Κάνγκιμε σημαίνει ο τόπος του θανάτου και είναι μια απότομη κοιλάδα. Πολύ απότομη, με ψηλά βουνά έτσι, και σε ένα μέρος λίγο, σε ένα ίσιωμα, στο πλάι του βουνού, με πρόσβαση από τη μία κατεύθυνση μόνο, είχε φτιαχτεί ο αεροδιάδρομος στον οποίο μπορούσαν να προδιοθούν οι Ιεραπόστολοι πιλότοι, οι οποίοι μας έφεραν μέσα, διότι δεν υπήρχε κανένας δρόμος από το εσωτερικό με την παραλία. Και θυμούμαι εκείνη την πρώτη νύχτα, με τι συγκίνηση βγήκα έξω και κοίταξα τα αστέρια και δόξασα τον Κύριο, γιατί μετά από τόσα χρόνια προσμονής, ήμουν τώρα 27 ετών, στα 14 μου χρόνια είχα δεχθεί την κλίση και τελικά είχα φτάσει. Βέβαια, πολλά πράγματα ακολούθησαν και ευχαριστώ τον Θεό που μια φορά θυμούμαι, αν είχα χρήματα θα τα είχα παρατήσει και θα είχα πάρει το αεροπλάνο και θα είχα φύγει. Και ευχαριστώ τον Θεό, λέω, που δεν είχα τα χρήματα. Γιατί πολλές φορές οι τάσεις μας είναι να φύγουμε από τις δυσκολίες. Αλλά ο Θεός θέλει να τις παλέψουμε, να τις νικήσουμε και να νικήσουμε τον διάβολο και έτσι να έχουμε τη νίκη στη ζωή μας. Μια άλλη αποστολή μετά από την πρώτη μας τετραετία στα βουνά ήταν στα Έλλη, στο Νότο. Συγγνώμη, μετά το δεύτερο έτος στα βουνά, ένα χρόνο στο Νότο, σε μια περιοχή πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη, με πολλές εμπόλεμες καταστάσεις. Δηλαδή, έχω ζήσει στη μέση πολέμου και να κυνηγά να σκοτώσουν άνθρωπο μέσα στην αυλή μου και μέσα στο σπίτι μου. Τέτοια κατάσταση. Σε εκείνη την περιοχή, στο Καμούρ, το Χαϊνάμ, εδώ είχαμε τη χαρά να δούμε, πριν φύγω, 6 χωριά να ανοίγουν τις πόρτες τους στο Ευαγγέλιο. Και οι άνθρωποι να κάψουν τα μάγια τους και τις νεκροκεφαλές που φιλούσαν για φυλακτά. Η επόμενη περίοδος της υπηρεσίας μας ήταν σε μια άλλη περιοχή. Είχα δεχθεί από τον Θεό το βάρος στην καρδιά μου να πάω κάπου που δεν είχε πάει ποτέ κανείς. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, επιθυμώ να κηρύξω εκεί που ποτέ δεν ακούστηκε το όνομα του Χριστού. Στα δύο πρώτα μέρη είχαν βρεθεί άλλοι Ιεραπόστολοι για λίγο και συνέχισα εγώ το έργο τους. Με την πείρα που μου είχε δώσει ο Θεός, είχε έρθει η ώρα και έτσι με ελληνικά χρήματα εξ ολοκλήρου αγοράστηκε μια βενζινάκατος, τα καλά νέα, το οποίο το ονόμασε τα καλά νέα, και πέρασα εδώ τα άσπρα τα νερά. Είναι ένα πολύ τεράστιο, πολύ, πολύ δυνατό ποτάμι αυτό, γιατί όλη η βροχόπτωση των τεραστίων αυτών βουνών κατεβαίνει σε μια ελόωδη περιοχή και μετά όλα βγαίνουν από μία πρόσβαση προς τον ωκεανό και έχει πολύ στενά περάσματα και ανώμαλα νερά. Τα νερά αυτά τα βλέπετε έτσι, δεν είναι σαν τα κύματα της θάλασσας. Έχουν ισχυρή, μεγάλη ταχύτητα και είναι πολύ δύσκολα. Όταν σε χτυπάει το κύμα, σε χτυπάει σαν ένα σφυρί και βαράει τη βάρκα σου. Γιατί έρχεται με δύναμη προς τα κάτω. Όταν επέρασα με τη χάρη του Θεού τα μέρη εκείνα και ανέβηκα επάνω στις ελώδεις περιοχές, αυτή ήταν η περιοχή μέσα στην οποία έψαχνα να βρω τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν ακούσει ποτέ το Ευαγγέλιο. Εδώ λέγεται από πολλούς ότι δεν υπήρχαν άνθρωποι παρά ένας πολύ μικρός αριθμός, με τον οποίο είχαν έρθει σε επικοινωνία οι αποστολικές βάσεις που ήταν στην άκρη των